0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Κάρδικα μου εγώ, φωτιά μου εγώ, στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: ξεχαστείς, αν τρομάξεις και μα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ελληνικός 93,2.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

ξέρεις, φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: παίζει και σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει

0: Ελληνικός 93,2. Παίζεις κουλά.
1: Πώς θα γεννή να ενωθούμε, ήλιος και φεγγάρι, μέρα και σκοτάδι.
0: Παίζει θηβαίο.
1: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
0: Παίζει και τερζή.
2: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.
1: Μια παραλία ερημική.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα. Παίζει Pixlax.
1: Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς για μένα.
0: Παίζει και Μέλισσες.
2: Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, κι ο χώρος του κόσμου ράγιζει του σαρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρει πρώτο δει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: λιώξει.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Θα θέλω ξανά να με θες. Θα θέλω αέρας να γίνει.
0: Παίζει και Κλαβδία.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
0: Παίζει νέγκα.
1: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι, φώτισε το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Κακός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι έρωτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να το τιμωρήσε. Ούτε μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Κύπρος 93,2 παίζει τις μεγάλες φωνές.
1: Καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανό, μα δεν

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Βοήθεια Χριστιανή, κοντεύω να φλιπάρω. Ζηλεύω ποιον της μιλά και όποιον την κοιτάει.
0: Παίζει Pix Lux.
1: Πούλαμε λοιπόν στο ξαναλέω. Πούλαμε για λίγη σιγουριά.
0: Παίζει και Μέλισσες.
1: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά. Σκοτάδι και ρημιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεψε, χόρεψε και κάψω τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιο. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Ελένη Τσαλιγοπούλου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα Λάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Να πάμε μια βόλτα με μια σιγουριά.
1: Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
3: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Jumbo ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από

0: με Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση τη Centers of One.
3: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
9: Και στην ώρα μας, στο ραντεβού μας το καθημερινό. Καλημέρα σε όλους. Το ρολόι δείχνει 7 ακριβώς. Ένα ακόμα πρωί στον Ελληνικό ξεκινά γεμάτο τραγούδια, γεμάτο θετική ενέργεια. Με ό,τι κάνουμε κάθε μέρα σε αυτό το ραδιόφωνο.
4: Ελληνικός 93,2.
10: Παίζει τα τραγούδια μας.
9: Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Ελάτε και σήμερα να φτιάξουμε τη μέρα μας όπως ξέρουμε και το κάνουμε καθημερινά. Με τις φωνές που αγαπάμε, με τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια μέσα από 7 δεκαετίες ελληνικής μουσικής. Ό,τι αξίζει να ακούσεις το ραδιόφωνο, παίζει στον Ελληνικό 93,2. Και βεβαίως, οι διαγωνισμοί μας, τα δώρα μας, οι προσκλήσεις μας για ό,τι ζεις μέσα στην πόλη. Και δεν πρέπει να το χάσεις. Όλα αυτά μέχρι τρολόι να δείξει 10 ακριβώς. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου και αυτός είναι ο πειραγμένος Γιώργος Δαλάρας. 69 84 9 32 9 32 για την επικοινωνία μας στο Viber. Καλημέρα σε όλους.

Ναι, έχουμε λόγους να ζαλιζόμαστε εντός εισαγωγικών από ευτυχία, από ενθουσιασμό, να είναι η αγάπη, να είναι ένας έρωτας, να είναι μια καινούργια δουλειά, κάτι καινούργιο στη ζωή μας. Να έχουμε λόγους να δίνουμε διαφορετικό χρώμα στην κάθε μέρα που ξεκινά, να μην μπαίνουμε στη ρουτίνα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στην παρέα που έχει ήδη μπει στο Viber του Ελληνικού. Στο 6984-932-932 η επικοινωνία έχει πάρει από νωρίς φωτιά σήμερα. Χρόνια πολλά στον Αλφαίο, τον Καρπό, το Συνέσιο και τη Συνεσία που γιορτάζουν. Πολύ πολύ ιδιαίτερα ονόματα. Η μέρα σήμερα θα είναι καλοκαίρινη, να ξέρετε. Των βροχών που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, όλα αυτά αρχίζουν και απομακρύνονται. Θα έχουμε βέβαια λίγες νεφώσεις στα βόρεια, αλλά τίποτα. Ήλιος, μια ωραία μέρα και θερμοκρασία που θα αγγίξει στο κέντρο της Αθήνας το μεσημέρι ακόμα και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Πάμε σε κάτι καινούριο τώρα. Μια φωνή που λατρεύω, η Νατάσα Θεοδωρίδου. Στα λόγια ενός ανθρώπου που λατρεύω και ενός στιχουργού που εκτιμώ απεριόριστα, του Νίκου Μωράιτη, τώρα στον Ελληνικό 93,2.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: μη σου λέω πως αγαπάω.
1: Τα λόγια της Ρεβέκας Ρούση, η φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου στη μουσική του Στέφανου Κορκόλη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε εσάς που είστε ήδη στους δρόμους της πόλης, σε εσάς που ήδη τρέχετε και δεν φτάνετε για να προλάβετε τα πάντα εκεί έξω. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στην Αθήνα. Στα 14 λεπτά μετά από τις 7 τρολόι του Ελληνικού 93,2, θέλει υπομονή από νωρίς το ποτάμι, να ξέρετε. Εκεί το κομμάτι Εγάλεο με έξοδο Νέας Φιλαδέλφειας, αλλά και είσοδο στο ίδιο τμήμα της Κηφισού, θέλουν πολύ πολύ υπομονή. Με κίνηση και στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά. Η Κηφισίας σε καλή κατάσταση ακόμα, πυκνήρωε ένα διαστήματα μόνο. Η κάθοδος της Μεσογείων κάτι αρχίζει και μαζεύει εκεί στο ύψος του Χολαργού. Γενικότερα τα υπόλοιπα σημεία της Αθήνας είναι μια χαρά. Εξαιρώ πάντα τον Πειραιά που από νωρίς έχει τα κέφια του και αρκετή κίνηση. Λοιπόν, πάμε στο 2001 τώρα. Πάμε να ακούσουμε μία από τις πιο διαχρονικές και αγαπημένες στιγμές μιας έτσι κι αλλιώς λατρεμένης περίπτωσης στο ελληνικό τραγούδι. Μανώλης Λιδάκης τώρα στον Ελληνικό 93,2.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Θα πρέπει, θα πρέπει, θα πρέπει να σου είναι εδώ που σε χρειάζομαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια μέσα από 7 δεκαετίες ελληνικής μουσικής είναι συγκεντρωμένα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Τραγούδια από κάθε γωνιά της ελληνικής μουσικής. Γιατί είναι ωραίο να ξεχωρίζεις και να τιμάς αυτά που ακούς. Είπε κάτι εξαιρετικό εχθές η Ματούλα Ζαμάνη στο στούντιο 4, το οποίο νομίζω ότι με εκφράζει απόλυτα.
1: Είναι ωραίο να επιλέγουμε και να είμαστε ανοιχτοί. Το πρωί εσύ μπορεί να ξυπνήσει και να έρθει εδώ και να ακούσει Κάλλα. Και το μεσημέρι να ακούσει ένα τραγούδι του Πασχάλη Τερζή. Mm. Δεν χρειάζεται να απολογηθεί γι' αυτό. Φτάσαμε επειδή είναι όλα χωρισμένα όλα τα χρόνια.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
1: Να απολογούμαστε πού ανήκουμε. Ανήκουμε σε ένα αλληλέγγυο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο που μας κάνει να νιώθουμε ωραία.
0: Αυτό είναι, παιδιά, είναι τόσο απλά τα πράγματα και καμιά φορά εμείς τα κάνουμε δύσκολα. Χωριζόμαστε σε στρατόπεδα και αλίμονο αν χωριζόμαστε σε στρατόπεδα και στη μουσική. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στην Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Που ο μήνας έχει 26 Μαΐου και που σαν σήμερα το 1969 ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι του δωματίου 1472 στο Queen Elizabeth Hotel του Μοντρεάλ. Οι εικόνες μέχρι και σήμερα παραμένουν εμβληματικές. Το 1975, σαν σήμερα, τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Ενώ το 1903 φεύγει από τη ζωή ο Μαρσέλ Ρενό, Γάλλος ραλίστας και επιχειρηματίας, ο γνωστός Ρενό, ο συνιδρυτής της γνωστής αυτοκινητοβιομηχανίας. Το 1978, τέλος, σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή και μια σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός του θεάτρου και θειασάρχης, η κυρία Κιβέλη Ανδριανού, το πλήρες όνομά της. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10, πάμε πίσω στη δεκαετία του 80.

0: Λατρεύουμε τα διαχρονικά, τα κλασικά, τα αγαπημένα, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις καινούργιας μουσικής που αξίζουν της προσοχής μας και της αγάπης μας. Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι είναι από τα πολύ ωραία δώρα του 2026. Ήταν ο Λίωνο Βάθενς παρέα με τη Μαρίνα Σάτι στο εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους και πάλι Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Σήμερα δεν περιμένουμε να μάθουμε τι γίνεται και με το καινούριο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Θα βγει στο Θυσίο, θα μας τα αποκαλύψει όλα, θα μας μιλήσει για τις θέσεις του κόμματος, τους ανθρώπους ίσως του κόμματος. Βέβαια διαβάζω εδώ σαν όσα έχουν διαρρεύσει ήδη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα διαδικτυακά προς το παρόν. Ο Αλέξης Τσίπρας λέει θα διαβάσει όλη την ιδρυτική διακήρυξη στο Θυσίο, θα περιγράψει μέσα από την ομιλία του ότι θα περιέχει τις αξίες του κόμματος, τον νέο πατριωτισμό ο οποίος θα συνδέεται με την κοινωνική δικαιοσύνη, θα υπερασπίζεται τη δημοκρατία, θα μεταφράζει τη δύναμη σε δύναμη για την Ελλάδα, την ιστορία της, τον πολιτισμό της, την προσφορά της στη μεγάλη υπόθεση της δημοκρατίας και της ελευθερίας, θα τοποθετεί την κοινωνία πάνω από τα κέρδη των αγορών και τους ανθρώπους πάνω από τους αριθμούς. Επίσης θα κάνει λόγο για τον διεθνή εξευθυλισμό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την έκπτωση της πατρίδας μας, για την καταστροφή της εμπιστοσύνης και της κοινωνικής συνοχής, για την ανάδειξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο θεσμό που συνδέει την Ελλάδα με την Ευρώπη. Κοινώς θα μας πει τα σήματα σήμερα. Όπως λέμε που δίνουμε δίπλωμα οδήγησης και λέμε σήμερα θα δώσω σήματα. Με την οδήγηση τι κάνω? Με το πρόγραμμα, παιδιά. Ακούστε λίγο για να καταλάβετε πώς έχει η κατάσταση. Τι χρειαζόμαστε σαν χώρα? Χρειαζόμαστε μία δεύτερη επιλογή για να πιστούμε ότι πρέπει να ψηφίσουμε κάτι που θα μας κρατήσει όρθιους και θα υπάρχει ένας προγραμματισμός δράσης και αυτά που λέμε στους άλλους και κουνάμε το δάχτυλο, εσείς τα κάνετε χάλια. Ναι, τι θα κάνω εγώ αντί για αυτό που κάνεις εσύ? Στη θεωρία, με τα λόγια, χτίζω ανόγια και κατόγια. Έχουμε ανάγκη να δούμε νέα κόμματα με πρόγραμμα. Αλλά με πρόγραμμα. Όχι με το μια φορά και έναν καιρό ήταν οι κακοί και εμείς είμαστε οι καλοί. Εγώ σε αυτό ελπίζω και θα περιμένω μέχρι το απόγευμα να ακούσουμε πολύ πολύ προσοχή τι έχει να πει ο Αλέξης Τσίπρας, ελπίζοντας ότι δεν θα απογοητευτώ για άλλη μια φορά, γιατί έχω απογοητευτεί πάρα πολλές φορές, φαντάζομαι και εσείς που μας ακούτε. Τα χρειαζόμαστε έτσι, θέλουμε τις νέες φωνές και θέλουμε να είναι όμως κάτι το οποίο να μας δείξει στην ουσία και στην πράξη το δρόμο προς το καλύτερο αύριο. Ελπίζω, θα δούμε, θα δείξει. Εδώ θα είμαστε για να τα σχολιάσουμε και να τα πούμε όλα. Επίσης εδώ θα είμαστε και σε λίγα λεπτά που θα επιστρέψω για να σας δώσω τα βιβλία της ημέρας από τις εκδόσεις Διόπτρα, καθημερινός διαγωνισμός που λατρεύεται εδώ στον Ελληνικό 93,2. Θα επιστρέψω όμως και με τα τραγούδια μας και με τη φωνή της Γιώτας Νέγκα.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
0: Καλημέρα Αναστασία.
2: Καλημέρα.
0: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
2: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
0: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
2: Κάτι υποπτεύομαι.
0: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
2: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
0: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, Αναστασία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρις συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Ελληνικός 93,2.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Διαιτητή, επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
9: Καθρέφτης. Η αχαριστία πληγώνει. Βαθιά. Δεν αφορά μόνο μια πράξη. Αφορά τη σχέση. Αυτό που υπήρχε και αυτό που χάθηκε. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
10: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την μητέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
11: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Hughes.
12: Scandinavian Sleeping and Living.

0: λέγεται και ζήσε το ταξίδι.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Δύση.
2: Έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Και ο Αντώνης Ρέμος παίζει στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό. Μέχρι το ρολόι μας να δείξει ακριβώς 10 και σήμερα. Και ελάτε για τον πρώτο διαγωνισμό της ημέρας. Σταθερά, κάθε μέρα τέτοια ώρα, σας χαρίζω τα βιβλία που αγαπάτε. Με την υπογραφή των εκδόσεων Διόπτρα, αλλά και με δυνατές συγγραφικές υπογραφές, ο Πολ Χάρντινγκ, ο βραβευμένος με Πούλιτζερ Πολ Χάρντινγκ, υπογράφει την Άλλη ΕΔΕΜ, ενώ η Έλενα Άρμας μας χαρίζει το παιχνίδι της υπομονής. Τα δύο αυτά βιβλία από τις εκδόσεις Διόπτρα που θα γίνουν τώρα δικά σας, αρκεί να μου στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber του Ελληνικού. Γράφετε Διόπτρα και ενώ το όνομα τεπώνυμό σας και κάνετε αποστολή στο 69 84 932 932. Μόνο μέσα από το Viber ο διαγωνισμός, έτσι όπως συμβαίνει καθημερινά. Διόπτρα και ενώ όνομα τεπώνυμο στο Viber του Ελληνικού τώρα στο 69 84 932 932 για τα βιβλία της ημέρας. Ενώ να σας θυμίσω ότι από τις εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφορεί και ο καθρέφτης του Χάρη Πολίτη με πολλές αλήθειες, σκληρές μερικές φορές, όπως αυτή εδώ. Η ζήλια δείχνει όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα λατώματά τους, αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Τα διαβάζεις μερικές φορές αυτά και επειδή αναγνωρίσεις πράγματα του εαυτού σου, νιώθεις λίγο άβολα. Αλλά όλο αυτό το συνέστημα είναι και το εναρκτήριο λάχτισμα έτσι για να πας και λίγο μπροστά. Λέω τώρα εγώ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα, μπέστσελερ από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας, βεβαίως στα βιβλιοπωλεία και ακόμα πιο βεβαίως και στο διόπτρα.gr, στο site των εκδόσεων Διόπτρα. Πάμε πίσω στις αρχές της δεκαετίας, το 90 τώρα, στον ντεμπούτο άλμπουμ του Ορφέα Περίδη.

0: Ο Ορφέας Περίδης στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, παιδιά. Καλημέρα, καλή μας Τρίτη. Πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Δημήτρης Μιλιόγλου στις ραδιοφωνικές υπηρεσίες σας. Μαζί μας όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα και η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ που μας προσφέρει καλύτερη επικοινωνία, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 το μήνα, αλλά και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπαίνετε στο dei.gr/fiber και μαθαίνετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Θα σας τα ξαναπώ, γιατί είναι πολύ σημαντικές πληροφορίες αυτές. Και βεβαίως θα σας πω ότι μόλις επιστρέψω, θα έχω για εσάς μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας, ολοκένουργια γραμμή για τον μεγάλο μας διαγωνισμό που συνεχίζεται. Και όχι απλά συνεχίζεται, την Παρασκευή δίνουμε ακόμα 1000 ευρώ στο τι παίζει, οπότε μείνετε μαζί μου. Και βεβαίως επιστρέφω και με ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Μη φύγει κανείς. Μέχρι να επιστρέψω, θέλω να ακούσετε, γιατί σας λέω συνεχώς ότι αυτό το καλοκαίρι θα είναι καυτό παρέα με τον Ελληνικό 93,2. Γιατί θα είμαστε και στο μεγαλύτερο musical της Αθήνας, σε ένα νοσταλγικό musical γεμάτο τα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Για ακούστε.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα. Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα.

0: Ο Γιώργος Λιβάνης από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου ελληνικό 93,2.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΛΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
6: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
7: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
8: Τι κουρτίνα βρήκα όμως, ε! Με ανανάδες, εξωτική.
7: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
6: Κατάλαβα, θα σας γράψω κάτι. Λα, κιό, τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
7: Ορίστε!
6: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
9: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γεια μου σε κρίση.
10: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
11: Και όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα και στον μεγαλύτερο διαγωνισμό στην Αθήνα, το Τι Παίζει συνεχίζει να μοιράζει 1000 ευρώ κάθε μήνα και πολλά πλούσια δώρα καθημερινά, αρκεί όταν σας πάρουμε τηλέφωνο και σας ρωτήσουμε τι παίζει, εσείς να απαντήσετε.
10: Ελληνικός 93,2.
11: Αυτό
12: παίζει τα τραγούδια μας.
11: Η μία και μοναδική σωστή απάντηση είναι Ελληνικός 93,2. Για να χτυπήσετε το τηλέφωνο σας, δηλώστε συμμετοχή αν δεν το έχετε κάνει ήδη στο www.ελληνικός932.gr. Κλικάρουμε τι παίζει και εκεί συμπληρώνουμε τη φόρμα συμμετοχής. Μέχρι να το κάνετε, πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ στο Φολαργό όταν ένας άνδρας πυροβόλησε τη γυναίκα του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Η 54χρονη ζει και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο γεννηματάς. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ενδοκρινιακό επεισόδιο καθώς η γυναίκα δεχόταν απειλές από τον σύζυγό της. Παράλληλα, το ζευγάρι κατήχε νόμιμα όπλα καθώς έκανε σκοποβόλη. Ελληνοτουρκική αερομαχία χθες στο Αιγαίο με οπλισμένα F-16. Μπαράζ παραβιάσουν από την Άγκυρα την ώρα που στη γείτονα χώρα συζητούν το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν θα αποδεχθεί κανένα τελεσμένο στα ελληνοτουρκικά, έστειλε από τα κυβερνητικά έδρανα ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ανέρεση της αποφυλάκησης του καταδικασμένου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου προτείνει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου με το σκεπτικό ότι αυτή δεν ήταν νομικά ορθή. Η υπόθεση πλέον θα εισαχθεί στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου, το οποίο και θα αποφανθεί επίθετη της ανέρεσης. Αυξήσεις φωτιά στα κρατήρια της χώρας την ώρα που οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς υποχωρούν μέχρι και 2,20 ευρώ το λίτρο η βενζίνη στην Αττική. Θα δούμε τι γίνεται με την κίνηση, όχι με την κίνηση, τέλεια, με τον καιρό. Πώς κινούνται τα σύννεφα επάνω? Τίποτα, μια χαρά παιδιά. Έθριος ο καιρός σήμερα, θα έχουμε λίγες τοπικές νεφώσεις βεβαίως το μεσημέρι, εκεί στα βόρεια, η θερμοκρασία

Εμβληματική στιγμή για τον Δημήτρη Μητροπάνου από το Μάριο Τόκα και το Φίλιππο Γράψα από το 1992 εδώ στον Ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Θα γκρινιάξω, θα μου πείτε σιγά το νέο, ναι, το ξέρω. Αλλά τώρα διαβάζω εδώ για μία λίστα με τα σημαντικότερα μουσεία στον κόσμο που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείς μία φορά πριν πεθάνεις και δεν υπάρχει ούτε μισό μουσείο της Ελλάδας μέσα. Διαβάζω δικαιολογημένα, δεν λέω, για το Λούβρο στο Παρίσι, για το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο εκεί στην Αίγυπτο, για το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης στη Νέα Υόρκη, για το Ντεπράδο στη Μαδρίτη, για μουσεία στο Λονδίνο, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ σωστά όλα αυτά. Αλλά θα μου πεις, όταν η Αφροδίτη της Μήλου και η Νίκη της Αμοθράκης είναι στο Λούβρο, όταν τα μάρμαρα του Παρθενώνα είναι στο Βρετανικό, πώς να μπει το καημένο το Μουσείο της Ελλάδας στη λίστα αυτή? Βεβαίως θεωρώ ότι θα έπρεπε να μπει, γιατί υπάρχουν άλλα τόσα χιλιάδες μαγικά εκθέματα στα δικά μας τα μουσεία, που ίσως μία θέση, λέω τώρα εγώ, να μας άξιζε σε αυτή τη λίστα. Στην καρδιά μας είναι πρώτα, έτσι κι αλλιώς. Και αν υπάρχει κάτι που δεν μπορούν να μας πάρουν από αυτή τη χώρα, παιδιά, είναι οι παραλίες. Τουλάχιστον ελπίζω, γιατί και κάτι για παραβιάσεις τώρα που είχαμε αυτές τις μέρες στο Αιγαίο, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, να σας πω ότι το καλοκαίρι μας περιμένει σε αυτή τη χώρα, και όχι μόνο τους επισκέπτες από το εξωτερικό, αλλά και εμάς που μένουμε στην Αθήνα. Δίπλα από την Αθήνα, μια ανάσα από την Αθήνα, στον όμορφο Πόρο, βρίσκεται η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο, στο Sirene Blue Luxury Beach Resort, εκεί όπου θα απολαύσετε υπέροχα γαλανά νερά σε μια παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο. Θα ζήσετε μαγικές γεύσεις σε ένα από τα τρία εστιατόρια του ξενοδοχείου. Κάντε το αυτό το δώρο στον εαυτό σας. Πραγματικά υπάρχουν υπηρεσίες σπα, θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση, αυτή η πανέμορφη θέα, το μαγικό roof garden στο Αιγαίο. Όλα αυτά στο Sirene Blue Luxury Beach Resort. Όλα με ένα κλικ μπροστά σας στο Sirene Blue Resort, για να τα δείτε και για να κάνετε και τις κρατήσεις σας, γιατί οι καλοκαιρινές διακόπες είναι σχεδόν εδώ, κακά τα ψέματα. Επιστροφή στα τραγούδια μας και στις μέλισσες τώρα στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, παιδιά.

0: πάντα πολύ μπροστά από την εποχή του ήχου του Κώστα Τουρνά εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, παιδιά. Καλημέρα με αισιοδοξία, με χαμόγελα. Πάμε να τα καταφέρουμε και αυτή την Τρίτη και θα τα καταφέρουμε. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση. Πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας, στα 16 λεπτά μετά από τις 8. Το ποτάμι δύσκολο, αυτιά δεν θα σας χαϊδέψω. Και στα δύο ρεύματα θέλετε υπομονή. Πια χρειάζεται υπομονή και ιατρική οδός προς αεροδρόμιο μέχρι το Μαρούσι. Αντέχει ακόμα το ρεύμα προς τη Λευσίνα. Πυκνή ροή στην Κηφισίας, κυρίως στο ύψος του ψυχικού στο ρεύμα ανόδου. Ενώ εκεί μετά το δάσος Συγκρού και στην κάθοδο θα βρείτε λίγες δυσκολίες. Με κίνηση αυτή την ώρα και η κάθοδος βλέπω της Μεσογείων. Έχουμε και ένα ατύχημα εκεί κοντά στο Χαλάνδρι. Αλλά και συνεχίζει η ιστορία και πιο χαμηλά μέχρι να φτάσει στη Δήμου Σαββελόκηπου. Η Καταχάκη με κίνηση, τα δύο ρεύματα της Αλεξάνδρας, η λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά σταθερά δύσκολη, τώρα με δυσκολίες και στο ρεύμα που πηγαίνει προς το κέντρο της Αθήνας. Προσέχουμε στο κέντρο την Βασιλής Σοφία, στην άνοδο του λεωφόρου Συγκρού, ενώ αυξημένα τα πράγματα και στην παραλιακή από το ύψος του Αλίμου ουσιαστικά μέχρι και τον Πειραιά, με χαμηλές πολύ ταχύτητες, πολύ καλύτερη εικόνα στο ρεύμα προς Λιφάδα. Υπομονή θέλουν και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Όσο κίνηση και αν έχουν όμως, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Designer Outlet Athens. Με διασκέδαση, με μοναδικές προσφορές, με αγαπημένα designer brands και τώρα το εκλογικό χωριό υποδέχεται το μεγαλύτερο Nike Factory Store στη χώρα με αμέτρητες σπορ επιλογές και την απόλυτη Nike εμπειρία. Ξεκινάνε από 29 Μαΐου μεθαύριο μέχρι και την 1η του Ιούνιου, εκεί όπου οι μικροί μας φίλοι μπορούν να μπουν στον κόσμο της δράσης στα Nerf Game Days με συναρπαστικά παιχνίδια, αποστολές, γεμάτες περιπέτεια και τελείωτη διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Να θυμάστε πως το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάτε, είναι ανοιχτά και τις Κυριακές και όλες οι πληροφορίες είναι στη διάθεσή σας με ένα κλικ στο designeroutletathens.gr. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου και αυτός που παίζει τώρα στον Ελληνικό είναι ο Βασίλης Κουλάς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Κάρδια μου εγώ, φωτιά μου εγώ, στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.
0: Παίζει Ζουγανέ.

Καλημέρα, καλημέρα και στους καινούριους Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Αν υπάρχουν αδιέξοδα στους δρόμους της Αθήνας, αν η κίνηση είναι πολύ πολύ έντονη, να σας πω ότι έρχεται μια νέα μεγάλη λεωφόρο στην πόλη, βεβαίως. Κατασκευάζεται με αφορμή την κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού. Ένα από τα έργα υποδομής που θα συνδέσουν την είσοδο του γηπέδου με το υπόλοιπο οδικό δίκτυο είναι και αυτός ο μεγάλος δρόμος, αυτό το νέο οδικό δίκτυο συνολικού μήκους 8 χιλιόμετρων. Ο δρόμος αυτός περίπου 1,2 χιλιόμετρων θα είναι η νέα μεγάλη λεωφόρος της Αθήνας, μια οδός, μια λεωφόρος να το πω και έτσι, που θα συνδέει μεταξύ άλλων τη λεωφόρα Αθηνών με την Πέτρου Ράλι. Βεβαίως, είναι μεγάλο το έργο πραγματικά. Η νέα λεωφόρος λοιπόν θα έχει δύο λωρίδες ανακατεύθυνση, θα ονομάζεται λεωφόρος προφήτη Δανιήλ, θα δώσει μια λύση, μια ανάσα στο κυκλοφοριακό πρόβλημα που παρατηρείται στην οδό Αγίας Άνης και Μαρκώνη, αλλά θα αποσυμφορήσει και ένα τμήμα του Κηφισού και των παράδρομων του Κηφισού. Νομίζω ότι θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο βεβαίως και ο σταθμός του μετρό Ελαιώνας που είναι επί της Ιεράς Οδού. Θα το δούμε σύντομα, όχι, θα περάσει κάποιο χρονικό διάστημα, πρέπει να έχουμε λίγο υπομονή για να το δούμε. Εγώ βέβαια πολύ φοβάμαι ότι το μόνο που θα συμβαίνει πια, αντί να λυθούν τα προβλήματα, γιατί έτσι γίνεται συνήθως, θα είναι να σας λέω ότι μεταξύ της Κηφισίας, του Κηφισού κτλ. Θα έχουμε πρόβλημα και στη νέα λεωφόρο προφήτη Δανιήλ. Ελπίζω να βγω ψεύτης, αλλά η ιστορία αυτό έχει δείξει, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Μπορεί τα πράγματα να αλλάξουν στην πορεία.

0: Τι τραγούδι γι' αυτό όλα αυτά τα χρόνια. 24 στον αριθμό. Η Ελένα Βραχάλη έγραψε αυτά τα υπέροχα λόγια. Με μουσική τα έντισε και τα ερμήνευσε υπέροχα ο Μιχάλης Χατζηγιάννης εδώ στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Και αν έχετε κουραστεί από τις δουλειές του σπιτιού, αν λέτε πάλι δεν μπορώ να τα κάνω μόνος μου, αν υπάρχει στο σπίτι άνθρωπος που κάνει τις δουλειές και έχει μία κόπωση, να τη λύση. $15,000 θα σας κοστίσει μόνο να ξέρετε. Κυκλοφορεί στα καταστήματα τον Ιούνιο του 2027 το S1, ρομπότ από την Κίνα, το οποίο θα κάνει αυτό ακριβώς. Είναι το πρώτο ρομπότ που είναι κατασκευασμένο να βάζει πλυντήριο, να κρεμάει ρούχα, να σκουπίζει, να σφουγγαρίζει, ακόμα και να τηγανίζει αυγά. Παιδιά, εκεί έχει φτάσει τέχνη το δημοσύνη. Όλα αυτά μόνο με 17.000 ευρώ. Τίποτα, τσάμπα πράγμα. Αν το κάνουν και ολοκληρωμένο πια οι Κινέζοι και αν δουν την εμπειρία τελείως ολοκληρωμένη, ας βάλουν και ένα λογισμικό μέσα να έχει και λίγη γκρίνια. Δηλαδή να είναι τα πράγματα λίγο κατάστατα, να είναι το σπίτι λίγο ανάστα ο κύριος, να λέει και ένα μα καλά είναι δυνατό. Έτσι το αφήνει στο σπίτι, το κρεβάτι, ποιο θα τα μαζέψει η δούλα, τέτοια. Αυτά τα γνωστά τα κλισέ που έχουμε μεγαλώσει με αυτά όλα αυτά τα χρόνια. Ή το κάνει ολόκληρο το έργο, ρε παιδί μου, ή τα υπόλοιπα είναι απλά ημίμετρα. Λοιπόν, χωρίς γκρινιές και μόνο με δώρα, στον Ελληνικό 93,2 επιστρέφω με καινούργια γραμμή για το τι παίζει σε λίγο. Βεβαίως, επιστρέφω και με την Χαρούλα Αλεξίου με ένα τραγούδι σύνθημα και αισιοδοξία ζωής. Μέχρι να γίνει αυτό, ελάτε να θυμηθούμε τι ραντεβού έχουμε στις 3 Ιουνίου, την πρώτη τη μεγάλη συναυλία του φετινού καλοκαιριού που έχει την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Για ακούστε.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τον Χρήστο Θηβαίο σε μια μεγάλη επετειακή συναυλία. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες.
2: Μέρες αδέσποτες.
1: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει τα 30 του χρόνια από την πρώτη του δισκογραφική παρουσία το 1996 με τους Συνήθεις Υπόπτους και τον δίσκο Μέρες Αδέσποτες έως και σήμερα.
2: Το πιο μακρύ ταξίδι μου, εσύ.
1: Συμμετέχουν Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ρίτα Αντωνοπούλου και ο Οδυσσέας Ιωάννου.
2: Για τον κόσμο που μισείς, δεν είμαι άλλο.
1: Χρήστος Θηβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
8: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω.

0: Κάθε πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
2: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
3: Του αγοριού απέναντι. Τον ρέπα Παπαθανασίου με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
4: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Παίζει ζαμάνι.
1: Πάνε στην Τζουμέκα με. Η αλήτησα σου φύση.
0: Παίζει και σπανού.

0: Ελληνικό 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Ήρθε η ώρα για το τι παίζει. Μία ακόμα γραμμή πιο κοντά στην κλήρωση της Παρασκευής για τα 1000 ευρώ του μήνα στο μεγάλο μας διαγωνισμό που συνεχίζεται εδώ στον Ελληνικό. Τι πρέπει να κάνετε εσείς αν δεν έχετε δηλώσει ακόμα συμμετοχή? Να μπείτε στο site μας ελληνικός932.gr. Κλικ στο τι παίζει, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και περιμένετε το τηλέφωνο να χτυπήσει. Όταν σας πάρουμε και ρωτήσουμε τι παίζει, πρέπει να πείτε Ελληνικός 93,2. Και για την κλήρωση και για το δώρο της ώρας. Πάμε για καινούργια γραμμή.
1: Παρακαλώ.
0: Πολυνά.
1: Ορίστε.
0: Παίζει Αλεξίου, παίζει Γαλάνη, παίζει και Θεοδωρίδου. Τι παίζει?
1: 93,2. Ελληνικός.
0: Ναι, Πολυνά μου, συγχαρητήρια. Μπήκε στην κλήρωση της Παρασκευής για τα 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός. Και επειδή είπες Ελληνικός 93,2, δική σου μία μηχανή εσπρέσο, δυνατό δώρο, από την εταιρεία Δαμκαλίδης, σε πολύ πολύ ωραίο μοντέρνο κόκκινο χρώμα, για να την απολαύσεις και να πίνεις τον καφέ σου.
1: Τέλεια, ευχαριστώ πολύ. Σας ακούω από Ξάνθη, να ξέρετε. Έχει υπέροχη.
0: Από την Ξάνθη, τι ωραία, ρε Σιμπολίνα, από το site μας, από το ελληνικός932.gr, να υποθέσω.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έγινε, Πολίνα μου, φιλιά. Καλημέρα στην όμορφη Ξάνθη.
1: Καλημέρα.
0: Και σε ευχαριστούμε
1: πολύ
0: που ακούς Ελληνικό.
1: Και
0: να
1: εγώ
0: σε καλά.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Γεια σου, γεια.
2: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν, αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2. Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.

0: Δεν ξέρω αν ανήκετε σε εκείνους που τη δεκαετία του 90 ήταν τα σχολικά τα χρόνια τα ωραία, αλλά εκείνα τα χρόνια της δεκαετίας του 90 έχουν απόλυτα ταυτιστεί με τις μουσικές ή τα τραγούδια των Pixlax. Των Pixlax που είναι ακόμα εδώ και συνεχίζουν και γράφουν μουσικές και γυρίζουν την Ελλάδα με συναυλίες. Θα έχουμε να πούμε κάτι για τους Pixlax και τον ελληνικό σύντομα, Δίνω Τυράκι. Εξάλλου σας έχω πει ότι αυτό το καλοκαίρι θα είναι καυτό στον ελληνικό 93,2 με όλα όσα θα ζήσουμε μαζί. Προς το παρόν να σας θυμίσω ότι στην παρέα μας έχουμε τη ΔΕΗ και το ΔΕΗ Fiber. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps και μόνο με 19,90 το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με επιπλέον 4 ευρώ κάθε μήνα, για να έχουμε απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο day.gr κάθετος Fiber, και αυτό ήταν για να έχουμε σίγουρα άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό στη διάθεσή μας. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, μαζί και σήμερα μέχρι τις 10 και αυτό το πρωί στον ελληνικό. Επιστρέφω με μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας. Επιστρέφω και με ό,τι νεότερο υπάρχει από επικαιρότητα στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Μέχρι να τα πούμε όλα αυτά, θέλω να σας θυμίσω ότι έχουμε και ένα ακόμα πολύ πολύ ωραίο ραντεβού αρχές Ιουνίου με δύο νέα παιδιά σε μια βραδιά που εγώ πιστεύω ότι θα είναι από τις πολύ ξεχωριστές της φετινής καλοκαιρινής περίοδου. Για ακούστε τι έρχεται από τον ελληνικό.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει δύο νέες φωνές που έχουν κάνει αίσθηση σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια.
2: Να γλιστρούσε στο σκοτάδι, να πετούσε σαν αερικό.
1: Η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος ενώνουν τις φωνές τους ακομπλεξάριστα σε μια καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
2: Πολλά ταξίδια σε ήπειρους μακρινές.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
3: Μίλησε μου, πες τα όλα, μη μου κρύψεις τίποτα.
1: Με απρόσμενες επιλογές αλλά και δικά τους τραγούδια, παρέα με ξεχωριστούς guests. Ακούστε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Καθρέφτης, το συμφέρον υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει. Το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
5: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
6: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
7: Μπαχαρικά, καγιά, ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
8: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις το όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
9: Πάρος Παλά Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Paros Palace Suites σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλεια.

0: και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Paros Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
1: Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το parospalas.gr.
2: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Γιούστ μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούστ ή την Γιούστ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούστ.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
5: Και στο πιο αισιόδοξο, όμορφο ραδιοφωνικό ξύπνημα στην Αθήνα. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου και αυτό το πρωί στον Ελληνικό είμαστε μαζί για μία περίπου ώρα ακόμα, μέχρι το ρολόι μας να δείξει 10 ακριβώς. Παρέα με τα τραγούδια μας και όχι μόνο βέβαια.
4: Ελληνικός 93,2.
6: Παίζει τα τραγούδια μας.
5: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ στο Χολαργό όταν ένας άνδρας πυροβόλησε τη γυναίκα του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Η 54χρονη ζει και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο γεννηματάς. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ενδοοικογενειακό επεισόδιο, καθώς η γυναίκα δεχόταν απειλές από τον σύζυγό της. Παράλληλα, το ζευγάρι κατήχε νόμιμα όπλα, καθώς έκανε σκοποβολή. Ελληνοτουρκική αερομαχία χθες στο Αιγαίο με οπλισμένα F-16 μπαράζ παραβιάσεων από την Άγκυρα, την ώρα που στη γείτονα χώρα συζητούν το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν θα αποδεχθεί κανένα τελεσμένο στα τηλετουρκικά, έστειλε από τα κυβερνητικά έδρανα ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ανέρεση της αποφυλάκησης του καταδικασμένου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου προτείνει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου με το σκεπτικό ότι αυτή δεν ήταν νομικά ορθή. Η υπόθεση πλέον θα εισαχθεί στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου, το οποίο και θα αποφανθεί επί της ανέρεσης. Αυξήσεις φωτιάς στα πρατήρια της χώρας, την ώρα που οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς υποχωρούν. Μέχρι και 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο η βενζίνη στην Αττική. Να δούμε τι παίζει και με τον καιρό. Τα βλέπετε. Ωραία μέρα σήμερα, υπέροχος ήλιος. Θα έχουμε λίγες νεφώσεις μόνο, τοπικές κυρίως στα βόρεια το μεσημέρι. Η θερμοκρασία ψηλά στην Αττική θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας μέχρι και τους 30 βαθμούς Κελσίου σήμερα.
4: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Και έφτασε η εποχή που αυτό το τραγούδι πια είναι ύμνος, όπως είναι εδώ και τόσα πολλά χρόνια από τους Φατμέ, εδώ σε μια εκτέλεση από το ιστορικό Ζήτω το ελληνικό τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου, με Φατμέ, με Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα, με Γιάννη Γιοκαρίνη, με τον ίδιο τον Διονύση Σαββόπουλο. Τραγούδι που ταιριάζει απόλυτα στην εποχή, τραγούδι που ταιριάζει και απόλυτα στη μέρα τη συγκεκριμένη, θα σας πω, και αυτή την εβδομάδα κυρίως, που έχει επηρεάσει και τη χώρα μας αυτό το κυμαζέστη που πλήττει ολόκληρη την Ευρώπη. Ένας θόλος θερμότητας είναι αυτός που λένε οι μετεωρολόγοι. Σήμερα θα έχουμε τη μέρα που έχουμε. Την Πέμπτη θα φτάσει μέχρι και 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, χωρίς να αποκλείονται οι βροχές κατά περιόδους. Έτσι είναι αυτό το φαινόμενο. Είναι αυτή η ιστορία. Από ό,τι φαίνεται με τη βροχή δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Έχουμε λίγες μέρες, αλλά τι να κάνουμε, παιδιά. Ημερολογιακά να το πάρετε. Από τη Δευτέρα το καλοκαίρι θα είναι και επίσημα εδώ. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Μαζί και αυτό το πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10, με τα τραγούδια μας, με την καλή μας παρέα, με την καλή μας διάθεση, λέμε πολύ ωραία πράγματα στο Viber στο 6984-932-932. Γιατί αυτό είναι το ραδιόφωνο, επικοινωνία, 2-3 ματιές στην επικαιρότητα, καλή παρέα και θέλω να πιστεύω και καλή μουσική. Τα τραγούδια μας, αυτά που παίζουν έτσι κι αλλιώς στον Ελληνικό. Καλημέρα σε όλους.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Το τραγούδι που γεννήθηκε εδώ, στον ελληνικό 93,2 και στα soundtracks του ελληνικού, στην εκπομπή μας που έχετε αγαπήσει από την πρώτη κιόλα στιγμή, στην εκπομπή που πέρα από το Βάζον Ονείρων μας χάρισε και τη μοναδική ερμηνεία του Μίλτου Πασχαλίδη στη Ρόζα, την εκπομπή που ο Γιώργος Νταλάρας επέλεξε για να ερμηνεύσει το Άστρα Μη Με Μαλώνετε μαζί με τον Μιχάλη Τζουγανάκη, εκεί που ακούσαμε τον Χρήστο Μάστορα να ερμηνεύει το Για να σε συναντήσω, ο Διονύσης Τσακνής παρέα με τον Πάνο Μουζουράκη μας πήγαν εκεί στο Νότο, ο Γιώργος Μαργαρίτης ερμήνευσε ξανά το Πεθαίνω για σένα και βεβαίως πολλές ακόμα viral στιγμές, τα τρία μέχρι στιγμής επεισόδια των soundtracks του ελληνικού που είναι διαθέσιμα όλα στο κανάλι μας στο YouTube Ελληνικός 932. Απολαύστε τα, μοιραστείτε τα, τα έχετε αγαπήσει ήδη πάρα πολύ, παίρνει κι άλλο και να είστε και έτοιμοι γιατί σε λίγες μέρες έρχεται και το τέταρτο επεισόδιο με ένα ακόμα αφιέρωμα σε... Δεν θα σας το πω. Θέλω να μείνετε εδώ γιατί πραγματικά θα το αγαπήσετε πάρα πολύ και το επόμενο επεισόδιο των soundtracks του ελληνικού. Να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Στα 22 μετά από τις 9 το ρολόι του ελληνικού 93,2 το ποτάμι είναι δύσκολο. Είναι με πολλές καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Έντονη κινητικότητα και στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο μέχρι το Μαρούσι και με κίνηση πολύ και το ρεύμα προς τη Λευσίνα μέχρι τα Βρυλίσια. Έχουμε και ένα ατύχημα δυστυχώς εκεί, ελπίζω όχι κάτι σοβαρό. Προσέχουμε την έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά. Κάνουν και έργα, οπότε αντιλαμβάνεστε πως η κατάσταση είναι δύσκολη. Κίνηση πολύ στην Κηφισία αυτή την ώρα, κυρίως στο κομμάτι του ψυχικού στο ρεύμα ανόδου, αλλά και στην κάθοδο από Δάσος Συγκρού και χαμηλότερα. Προσέχουμε την κάθοδο της Μεσογείου από Αγία Παρασκευή μέχρι και Χολαργό, ενώ με καθυστερήσεις κινήστε και στη Βασιλή Σοφίας και στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, στο κέντρο της Αθήνας και στη βουλιαγμένη από Γλυφάδεως Αργυρούπολη, στα κόκκινα η παραλιακή από το ελληνικό μέχρι και τον Πειραιά θα πω χοντρικά, με κίνηση και στη Μαρίνα Φλίσου στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Προσέχουμε βεβαίως και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Μία μεγάλη φωνή σε ένα μεγάλο τραγούδι έρχεται τώρα στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου και αυτός είναι ο Δημήτρης Μητροπάνος στον Έρωτα Αρχάγγελο.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: παίζει και τερζεί.
1: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Καλημέρα, καλημέρα από τον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και τις τελευταίες ημέρες κάνει το γύρο του διαδικτύου μια πολύ συγκινητική ιστορία. Μια δασκάλα Δευτέρας Δημοτικού στις ΗΠΑ υιοθέτησε μια μαθητριά της που μέχρι τα 7 της χρόνια είχε ήδη αλλάξει 4 σπίτια ανάδοχων οικογενειών. Πρόκειται για την μικρή Μέρη, η οποία παρά τα δύσκολα παιδικά της χρόνια και την παραμέληση που βίωσε από την βιολογική της οικογένεια, παρέμεινε ένα παιδί γεμάτο χαμόγελο, γεμάτο χιούμορ, γεμάτο ενέργεια. Αν δείτε τη φωτογραφία της στο διαδίκτυο, θα καταλάβετε πόσο πηγαίο είναι αυτό το χαμόγελο και πόσο λειτουργεί το παιχνίδι της χαράς, αν θυμάστε που διαβάζαμε κάποτε μικρά. Όταν λοιπόν μια προγραμματισμένη υιοθεσία ακυρώθηκε, η δασκάλα της, η Λέξη Μακλίλαντ, και ο σύζυγός της Μαξ πήραν μαζί την απόφαση να την φιλοξενήσουν προσωρινά. Λίγο καιρό αργότερα όμως κατάλαβαν πως η Μέρη είχε ήδη γίνει κομμάτι της οικογένειάς τους. Σήμερα η μικρή έχει το δικό της σταθερό σπίτι, έχει δύο γονείς που τη λατρεύουν, έχει και ένα μικρό αδερφό με τον οποίο μεγαλώνουν μαζί σαν μια κανονική οικογένεια. Από τις ειδήσεις που έχουμε ανάγκη, νομίζω, να ακούμε το πρωί για να μην χάνουμε ποτέ την πίστη μας ότι η ζωή έχει και την όμορφη πλευρά της. Πέρα από τη δύσκολη επικαιρότητα, υπάρχουν και μικρά θαύματα, μικρές αληθινές ιστορίες που είναι σαν παραμύθια. Σε ένα άλλο παραμύθι τώρα, από τη Χάρης Αλεξίου, στον Ελληνικό 93,2.

0: Γιάννης Κότσιρα στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό για λίγο ακόμα μέχρι τις 10 και διαβάζω πως ένα ιατρικό μηχάνημα μεγάλης αξίας έκλεψαν άγνωστοι από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας χωρίς να γίνουν αντιληπτοί ούτε από εργαζόμενους, ούτε από προσωπικό ασφαλείας. Οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας μιλούν για ανθρώπους οι οποίοι μπήκαν σε γραφείο μέσα στο νοσοκομείο, απέσπασαν το μηχάνημα υπερήχων καρδιάς αξίας περίπου 25.000 ευρώ και διέφυγαν ανενόχλητοι από το σημείο. Ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Αυτό το μηχάνημα των υπερήχων, τι στο καλό, τι είναι κινητό, είναι τόσο. Δεν έχει ένα μεγάλο όγκο, εν πάση περιπτώσει. Και αν δεν έχει ένα μεγάλο όγκο, κάτι είναι. Φαίνεται ότι κάποιο παίρνει ένα μηχάνημα που είναι υπέρηχο. Δεν είναι ότι πήρα ένα τηλεκοντρόλ, δεν είναι ότι πήρα ένα ανεμιστήρα. Και καλά, εντάξει, μπήκαν, βγήκαν, έλεγχο κανείς, μέτρα ασφάλεια κανένα. Τι να πω, δεν ξέρω. Ίσως και μετά από αυτά που είχαμε ζήσει πριν από λίγες εβδομάδες, αν θυμάστε, που μπήκε ο άλλος με την καραμπίνα και άρχισε να πετάει δεξιά-αριστερά σφαίρες. Ακόμα μυαλό δεν βάλαμε, και ειδικά σε νοσοκομείο. Και με τέτοια ευκολία να μπαίνει ο άλλος και να παίρνει μηχάνημα αξίας 25.000 ευρώ. Δεν ξέρω, μπορεί να είμαι εγώ γκρινιάρης. Δεν φέρνω αντίρρηση, γκρινιάρης είμαι. Νομίζω ότι αυτό ξεπερνάει λίγο τα όρια της λογικής. Μείνετε εκεί που είστε, επιστρέφω σε λίγο για να φτιάξουμε τη διάθεσή μας πριν σας αφήσω. Γιατί πάντα οι καλές γεύσεις φτιάχνουν διάθεση. Το γευστικό δώρο της ημέρας έρχεται στον Ελληνικό 93,2. Έρχεται όμως και η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Και πέρα από αυτό υπάρχει ο τρόπος, αν εσείς που ακούτε γράφετε μουσική, τραγουδάτε καλά, κάνετε κάτι που έχει να κάνει με το τραγούδι, εν πάση περιπτώσει, να έχετε τη θέση σας στη νέα σκηνή του Ελληνικού. Για ακούστε.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού 93,2. Νέοι καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν. Νέες ιδέες που φέρνουν κάτι καινούριο. Νέες φωνές που αξίζουν να ακουστούν. Αν γράφεις μουσική, αν τραγουδάς, αν έχεις κάτι δικό σου να μοιραστείς, στείλε μας τη δουλειά σου στο info@ellinikos932.gr. Η νέα σκηνή του Ελληνικού σε περιμένει.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
1: Ελληνικός 93,2.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Πάμε!
8: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
12: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε. Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog/.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Γιατί δεν τους αντέχω, ζευγαρωμένους και εγώ να μην έχω.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Με χαμόγελο, με θετική ενέργεια για να τα καταφέρουμε και αυτή την Τρίτη και θα τα καταφέρουμε παρέα στον Ελληνικό 93,2. Ο Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό για λίγα λεπτά ακόμα. Λίγο πριν φύγω, κλασικά είναι η ώρα που σας δίνω το γευστικό δώρο της ημέρας με την υπογραφή της Pizza Fan που πια μετράει 106 καταστήματα. Το 106 άνοιξε στην Αργυρούπολη, στην Κύπρο 87 και σας περιμένει. Έτσι κι αλλιώς 30 χρόνια τώρα η Pizza Fan είναι συνώνυμο των ποιοτικών υλικών και των μεγάλων γευστικών απολαύσεων στις πιο προσιτές τιμές. Και σήμερα το δώρο που σας δίνω, ένα Pizza Fan Combo που λαμβάνει μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέργκερ και μία μακαρονάδα και να επιλέξετε από πολλές συνταγές. Θα γίνει δικό σας μέσα από το Viber του Ελληνικού. Οπότε παρακαλώ, πιάστε δουλειά. Γράφετε Pizza Fan και ενώ το όνομα τεπώνυμό σας και κάνετε αποστολή στο Viber στο 6984-932-932. Pizza Fan και ενώ όνομα τεπώνυμο στο 6982-932-932 στο Viber του Ελληνικού. Καλή επιτυχία και σε αυτό.

0: Και έτσι ελπίζω με πολύ ωραία συναισθήματα να σας αφήνω στη δουλειά, να έχετε φτάσει ή να φτάνετε τώρα. Και αν έχετε μπει ήδη σε ρυθμούς εργασίας, μείνετε εκεί που είστε, μείνετε στον Ελληνικό, γιατί ακολουθεί η Έλληνα Δημητράκη, που είναι η καλύτερη παρέα και για τις ώρες της δουλειάς. Εμείς πάλι μαζί αύριο το πρωί για ένα ακόμα πρωί στον Ελληνικό, και με τη ΔΕΗ να είναι στην παρέα μας, με τη ΔΕΗ να μας φέρνει και σταθερό. Με ΔΕΗ Fiber 1 Gbps στα 19,90 κάθε μήνα, με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά, μπορείτε και εσείς να έχετε άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Όλες οι πληροφορίες στο dei.gr / fiber. Και από το Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Να είστε καλά και να θυμάστε πως σήμερα έξω βεβαίως είναι υπέροχη και σίγουρα είναι όλη δική σας. Καλή συνέχεια με την Έλληνα και τα τραγούδια μας. Το ραντεβού μας για αύριο το πρωί ισχύει κανονικά στις 7 ακριβώς για ένα ακόμα πρωί στον Ελληνικό. Καλημέρα σε όλους.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
0: Καλημέρα Αναστασία.
2: Καλημέρα.
0: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
2: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
0: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
2: Κάτι υποπτεύομαι.
0: Εγώ λέω, επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη, πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
2: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
0: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
4: Respect σε σένα που βρήκες τη δύναμη να μιλήσεις.
5: Και σε σένα που βρήκες τη δύναμη να το αποδεχτείς.
6: Respect σε σένα που έχεις μάθει να διαβάζεις τα σημάδια.
7: Και σε σένα που δεν το κράτησες μέσα σου.
6: Respect, γιατί είναι πολύ δύσκολο για όλους.
8: Respect στη δύναμή σου. Ένα πρόγραμμα που για πρώτη φορά στην Ελλάδα υποστηρίζει εφήβους, νέους που αυτοτραυματίζονται και τις οικογένειές τους στο νέο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των νέων 17 έως 24 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα ή επικοινώνησε στο 210-7462-290 από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας, Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο
10: ενημερωμένες Next Generation EU.
9: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο

0: κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Τελείως καλοκαιρινές οι σημερινές καλημέρες. Αρχίζουμε λοιπόν και παρέα με τα τραγούδια μας θα πάμε μέχρι τη μία. Έλενα Δημητράκη στο μικρόφωνο, Στράτος Μερκούρη στον ήχο μας.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ωραία μέρα για εκδρομή. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό λέγαμε και μπαίνοντας στο στούντιο με τον Δημήτρη το Μιλιόγλου. Λοιπόν, σου παίρνει το μυαλό αυτός ο καιρός. Η αλήθεια είναι, όσο είχαμε έτσι κανένα ψηλό βροχό, κάπως ξεγελιόμασταν. Τώρα όμως με τον ήλιο αυτό δυσκολεύουν τα πράγματα. Λοιπόν, ήταν η εκδρομή της Ελένης Τσαλιγοπούλου. Ένα τραγούδι της Ελεάνας Βραχάλη και του Μιχάλη Χατζηγιάννη εδώ με την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας, έτσι να γιωθούν λίγο τα μυαλά. Τρίτη και 26 Μαΐου και η επικαιρότητά μας απόψε. Η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ανέρεση της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου ζητάει ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, θετική γνωμοδότηση έδωσε η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για τον επαναδιορισμό του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος, με αντιδράσεις από αντιπολίτευση και εχμές πιερακάκι προς το Πασόκ. Υπουργικό σήμερα με το βλέμμα στην Καθημερινό. Ανοίγει το ΔΕΟΣ, η νέα γραμμή καταγγελιών της ΑΔΕ κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας, σταθερά στην παρέα σας, σταθερά με τα πιο όμορφα τραγούδια.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

Χάρης Αλεξίου και Αλέξ, μια αναπάντεχη συνεργασία, μια επιτυχημένη μουσική συνάντηση που γεφύρωσε δύο εντελώς διαφορετικές γενιές και κόσμους και μια χημεία που επισφραγίστηκε όταν η Χάρης Αλεξίου ανέβηκε στη σκηνή δίπλα στον Λέξ στην ιστορική συναυλία του στο ΟΑΚΑ. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 καλημέρες, καλημέρες πολλές και φύγαμε να πάμε να δούμε και τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας. Λοιπόν, έχουμε αυτή την ώρα πολύ αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από τη Λένορμαν μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι την Αθηνών, Αττική οδός από το Γέρακα μέχρι το Μαρούσι, όπως και στην περιφερειακή Ημιτού, αλλά και στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Η Κηφισία στην άνοδο από το Ψυχικό μέχρι το Μαρούσι και στην κάθοδο στο ύψος της Κατεχάκη. Στο κέντρο πολύ κίνηση αυτή την ώρα σε Βασιλής Σοφίας Αμαλίας Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου, τμηματικά και η Αλεξάνδρας, αλλά και η παραλιακή στο ύψος του Αλίμου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Εγώ δεν θέλω στη ζωή να κυβερνήσω, θέλω να μείνω οπαδός φανατικός. Α, αυτός ο στίχος. Σε ένα κόσμο που όλοι πασχίζουν να γίνουν αφεντικά και να ελέγξουν τα πάντα, η μεγαλύτερη πολυτέλεια είναι να επιλέγεις την ελευθερία του να είσαι απλά ο εαυτός σου. Ελληνικός 93,2. Στα ραδιόφωνά σας, σε μουσική βεβαίως του Βασίλη Παπακοσταντίνου, στίχους της Αφροδίτης Μάνου, από τους πιο επιτυχημένους δίσκους της καριέρας του Βασίλη Παπακοσταντίνου, που πάντρεψε το ροκ με το κοινωνικό τραγούδι. Είναι το κομμάτι μάλιστα που ανοίγει το δίσκο και αποτελεί και μέχρι σήμερα το σήμα κατά τεθέν στις συναυλίες του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Λοιπόν, και πάμε και στο εξωτερικό μας δελτίο να δούμε λίγο εκτός σύνορων τι γίνεται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ξανά στο κόκκινο, πλήγματα κοντά στο Ορμούζ και τελεσίγραφο Τραμπ για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Χωρίς προηγούμενο η θερμοκρασία στη Μεγάλη Βρετανία που άγγιξε τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ρεκόρ θερμοκρασίας είχαμε χθες για το μήνα Μάιο και στη Γαλλία, ενώ η σημερινή μέρα προαναγγέλλεται ακόμα πιο ζεστή. Ισχυρό σεισμό 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Χιλή, διακοπή ηλεκτροδότηση σε περίπου 27.000 νοικοκυριά. Η Νέα Ορλεάνη ίσως γίνει η πρώτη μεγάλη πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών που θα χαθεί από την κλιματική κρίση, σύμφωνα με νέα επιστημονική ανάλυση. Και επιστροφή στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο και μένετε συντονισμένοι όλοι εδώ για να ακούσουμε σε πολύ λίγο Pixlax.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Ελληνικός 93,2.
3: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει Μαρινέλα.
1: Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα αντέξω, δεν θα ζήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: μια παντοδυναμία πάντως το καλοκαίρι στη χαρίζει. Αυτή είναι η αλήθεια. Νιώθεις ότι είσαι για όλα ικανός, ακόμα και για να ταξιδέψεις στους πιο μακρινούς προορισμούς. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Μόλις ακούσαμε το Χρήστο Μάστορα να μας τα τραγουδάει έτσι όλα αυτά. Λοιπόν, τώρα σε άλλα. Μερικές φορές περιμένουμε την αλλαγή σαν κάτι που θα γίνει απότομα, αλλά ίσως δεν λειτουργεί έτσι. Είναι κάτι που συμβαίνει συνεχώς. Ακούστε λοιπόν, η αλλαγή δεν είναι μια στιγμή, δεν είναι ένα πέρασμα, είναι ροή, είναι κίνηση, είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Αυτό διαβάζω στον καθρέφτη του Χάρη Πολίτη, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του. Μπορείτε να το αναζητήσετε σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Και τώρα έχεις Νόβα, έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απόλευσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Και μάθε περισσότερα στο nova.gr. Και βεβαίως να θυμηθούμε πως παίρνετε μέρος στον μεγάλο μας διαγωνισμό που σας χαρίζει 1000 ευρώ στο τέλος του μήνα σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός, αλλά μοιράζει και 50.000 καθημερινά σε δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Μπαίνετε λοιπόν στο site μας ελληνικός932.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και αν σας καλέσουμε στο τηλέφωνο και σας ρωτήσουμε τι παίζει εκεί, πρέπει να δώσετε τη σωστή απάντηση και να πείτε ελληνικός 93,2. Να σας πω ότι η επόμενη κλήρωση θα γίνει την 3η 2 Ιουνίου στις 7 με 10 το πρωί στην εκπομπή του Δημήτρη Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr και μια γρήγορη ματιά στον καιρό μας που μας ξεσηκώνει. Ο υδράργυρος παίρνει την ανηφόρα λοιπόν, αγγίζοντας τους 26 με 28 βαθμούς στα υπηρωτικά, ενώ στα νησιά οι βοριάδες των 5-6 μποφορ θα κρατήσουν τα πράγματα πιο δροσερά. Το μεσημέρι βέβαια ο καιρός θα θυμηθεί τις παραδοσιακές του κυκλοθυμίες. Στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας αναμένονται τοπικές μπόρες. Αν σχεδιάζεται λοιπόν εξόρμηση στη φύση, μια ομπρέλα κρίνεται απαραίτητη έστω και ως αξεσουάρ. Τώρα για το λεκανοπέδιο. Ο ουρανός θα είναι γενικά αίθριος με μερικά σύννεφα απλώς για διακόσμηση. Το θερμόμετρο στην Αθήνα θα δείξει έως και 29 βαθμούς Κελσίου, δίνοντας το πράσινο φως για τα πρώτα επίσημα κοντομάνικα. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, αφήνοντας τις γνωστές διαφωνίες για τη χρήση του κλιματιστικού στα γραφεία. Αυτά τα ωραία και κάπως έτσι ολοκληρώνεται η πρώτη μας ώρα και μένετε συντονισμένοι όλοι εδώ.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω κι άλλα να δείξω.
1: Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
2: Μα στο τάζω.
1: Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
3: Εσύ τι τύπος είσαι, τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί, που ζεσταίνεται, υδρώνει, γιατί έχει διαφορά, που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath, πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr και κοιμάσαι όπως θες.
4: Πάμε!
5: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο πατέρα σου!
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove.
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
9: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
4: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
11: Από την κουρτίνα του ντουζ, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
12: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
11: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
10: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα-κιο-τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
12: Ορίστε.
10: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
13: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
14: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Σουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
15: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Στο πρωινό της Τρίτης, εδώ στην παρέα μας, που την ομορφαίνουν τα τραγούδια μας πάντα, και για αυτή την ώρα έχουμε το διαγωνισμό μας που σας φέρνουν πιο κοντά στα 1000 ευρώ στο τέλος του μήνα.
15: Ελληνικός 93,2.
16: Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

όταν το αστικό ρεμπέτικο του 1935 συναντά τον σύγχρονο ηλιόλουστο ρυθμό του σήμερα. Το αποτέλεσμα είναι ένας μουσικός εγκληματισμός που κανείς δεν ήξερε ότι χρειαζόταν. Ο Μάρκος Βαμβακάρης λοιπόν έγραψε ένα από τα πιο ξακουστά χασάπικα της ιστορίας για τα μάτια μιας κοπέλας στη Σύρο. Και ο Γρηγόρης Μπιθικότσης στη δεκαετία του 60 έγινε η ιδανική μεσαία στάση, δίνοντάς του τη στιβαρή ερμηνεία που το έκανε κλασικό. Οι Λοκομόντο όμως πήραν αυτό το κομμάτι της ελληνικής παράδοσης και του φόρεσαν μια νέα κοσμοπολιτική πνοή, αποδεικνύοντας ότι η παράδοση ξέρει πάντα να χαμογελάει στο μέλλον. Η διασκευή της Φραγκοσυριανής του Μάρκου Βαμβακάρη από τους Λοκομόντο αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες και αναγνωρίσιμες ρέγγε διασκευές ελληνικών τραγουδιών. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Καλημέρες, καλημέρες. 26 Μαΐου και φύγαμε για το ταξίδι μας μέσα στο χρόνο. Η ιστορία έχει έναν μοναδικό τρόπο πάντα να υφαίνει το νήμα του χρόνου, συνδέοντας τα πιο ατέριαστα γεγονότα σε μια ενιαία συναρπαστική αφήγηση που ξετυλίγεται μέσα στους αιώνες. Όλα ξεκινούν λοιπόν στο σημερινό μας ταξίδι από τις άγριες πρώιμες σελίδες της αμερικανικής ιστορίας, όταν στις 26 Μαΐου του 1637 γράφτηκε ο αιματηρός επίλογος της πρώτης μεγάλης σύγκρουσης ανάμεσα σε Ευρωπαίους απίκους και ηθαγενείς. Ήταν η διαβόητη σφαγή του Μίστικ, όπου οι δυνάμεις των Πουριτανών πουλιόρκησαν και πυρπόλησαν ένα οχυρωμένο χωριό, αλλάζοντας για πάντα τις ισορροπίες στην Αμερικανική Ήπειρο. Αυτή η σκοτεινή ατμόσφαιρα της ανθρώπινης φύσης μοιάζει να ζωντάνεψε ξανά αιώνες μετά, αλλά αυτή τη φορά στις σελίδες της παγκόσμιας λογοτεχνίας, όταν σαν σήμερα το 1897 ο Ιρλανδός συγγραφέας Μπραμ Στόκερ εκδίδει στο Λονδίνο το εμβληματικό του αριστούργημα «Τον Δράκουλα». Το βιβλίο, γραμμένο με τη μορφή ημερολογίων και επιστολών, όχι μόνο σύστησε τον απόλυτο άρχοντα του Σκότους, αλλά έθεσε και τους κανόνες για ολόκληρο το μετέπειτα είδος του τρόμου. Η γοητεία του σκοτεινού βρήκε σύντομα το αντιβαρό της στη μεγάλη οθόνη μέσα από τη γέννηση ενός ανθρώπου που έμελε να γίνει το απόλυτο σύμβολο του αμερικανικού ηρωισμού. Καθώς στις 26 Μαΐου του 1907 έρχεται στη ζωή ο Μάριον Μάικλ Μόρισον, ο παγκοσμίως γνωστός Τζον Γουέιν. Εκεί με το καπέλο του, το καουμπόικο, που πρωταγωνίστησε σε πάνω από 140 ταινίες και καθιέρωσε το αρχέτυπο του σκληροτράχυλου σερίφη στα κλασικά western. Καθώς ο κόσμος προχωρούσε, η ανάγκη για παγκόσμια ψυχαγωγία άρχισε να γεννά νέους θεσμούς, και έτσι στις 26 Μαΐου του 1928 το συνέδριο της FIFA στο Άμστερνταμ εγκρίνει την πρόταση για την διοργάνωση του παγκόσμιου κυπέλου ποδοσφαίρου. Υπό την προεδρία του οραματιστή Ζιλ Ριμέ, η απόφαση αυτή άνοιξε το δρόμο για το πρώτο Μουντιάλ της Ουρουγουάης, μετατρέποντας το ποδόσφαιρο σε παγκόσμια θρησκεία. Όμως οι δεκαετίες που ακολούθησαν έφεραν μαζί τους και τη σκιά των πολέμων, πυροδοτώντας έντονα κινήματα ειρήνης, με αποτέλεσμα στις 26 Μαΐου του 1969 ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο να ξεκινήσουν τη δεύτερη εβδομαδιαία διαμαρτυρία του κρεβατιού, όπως λεγόταν, Bedding for Peace, κλεισμένη στο δωμάτιο 1742 του ξενοδοχείου Queen Elizabeth στο Μόντρεαλ. Υποδέχονται δημοσιογράφους, ενώ μέσα σε αυτό το ίδιο δωμάτιο ηχογραφείται ζωντανά ο παγκόσμιος ύμνος Give Peace a Chance. Και ενώ η ανθρωπότητα οργάνωνε τη ζωή της στη γη, το βλέμμα της δεν σταμάτησε ποτέ να κοιτάει με δέο στα αστέρια, κάτι που επιβεβαιώθηκε στις 26 Μαΐου του 2002, όταν τον μη επανδρομένο διαστημικό αεροσκάφος Οδύσσια του Άρη της NASA ανακαλύπτει τεράστιες ποσότητες παγωμένου νερού κάτω από την επιφάνεια του κόκκινου πλανήτη, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην εξερεύνηση του διαστήματος. Έτσι, 26 Μαΐου αποδεικνύεται ένα συναρπαστικό μοσαϊκό από σταθμούς του χρόνου, όπου οι μάχες του παρελθόντος και τα μυστικά του σύμπαντος συναντούν την τέχνη, τον αθλητισμό και τα παγκόσμια μηνύματα ειρήνης. Ένα διαχρονικό ταξίδι από τα βάθη των αιώνων μέχρι τα αστέρια, που μας υπονθυμίζει πως κάθε μέρα κρύβει τη δική της ξεχωριστή μαγεία στην πορεία της ανθρωπότητας.

0: αγάπη.
1: Πού είναι η αγάπη? Είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Μιχάλη Χατζηγιάννη, η οποία κυκλοφόρησε το 2004 σε στίχους της Ελεάνας Βραχάλη. Εδώ πάντα συντονισμένη στον ελληνικό 93,2. Τώρα παραδώστε τις αισθήσεις σας, την άνεση, τη φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο Paros Palace Suites. Στο Paros Palace Suites σας περιμένει μία πολυτελής διαμονή. Ένα θα γίνεται με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες, με ιδιωτική πισίνα. Μπορείτε να ζήσετε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και να απολαύσετε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Paros Palace Suites, λοιπόν, η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού, και μπορείτε να πάρετε πληροφορίες στο parospalace.gr. Τώρα δεν χρειάζεται να περιμένουμε το ίντερνετ να φορτώσει τη σειρά που θέλουμε να δούμε, γιατί με Nova 5G Home Internet έχουμε υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr και εμείς μπορούμε να πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας, τι έχει αλλάξει. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε πυκνή ροή στον Κηφισό, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και στα δύο ρεύματα. Ηρεμία στον υπόλοιπο Κηφισό, τμηματικά πυκνή ροή και η Αθηνών. Η Κηφισίας μόνο σε Χαλάνδρη, στο ύψος του Χαλανδρίου και του Ψυχικού. Και στο κέντρο αυξημένη κίνηση σε Βασιλής Σοφίας, Αμαλίας και Αρδιτού.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεψε, χόρεψε και κάτσε ότι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: βρίσκω.
1: Εκεί που η νοσταλγία γίνεται ρυθμός. Παμπάν και Καλλιόπη Μητροπούλου μας καλούν στην ανισόπεδη δίσκο του στο ηλεκτροπό που κάνει τη μέρα μας λίγο πιο φωτεινή. Εδώ πάντα στον ελληνικό 93,2 καλημέρες, καλημέρες πολλές και σε εσάς που συντονιστήκατε τώρα και πάμε και στις προσκλήσεις που σας έχω, τις πρώτες γιατί σας έχω και για τη συνέχεια και για την άλλη ώρα. Ο ελληνικός 93,2 λοιπόν παρουσιάζει δύο νέες φωνές που έχουν κάνει αίσθηση σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια. Μάγδα Βαρούχα και Χρήστο Αδαμόπουλος ενώνουν τις φωνές τους ακομπλεξάριστα σε μια καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του ελληνικού 93,2. Αυτό την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Και αν θέλετε κι εσείς να διεκδικήσετε προσκλήσεις, μας στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 6984-932-932 και γράφετε Τεχνόπολη κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Και αφού είμαστε στα μουσικά μας, να σας θυμίσω ότι σας περιμένει το υπέροχο αφιέρωμα που έχουμε φτιάξει για σας στο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Ένα επεισόδιο γεμάτο δυνατές ερμηνείες, προσωπικές ιστορίες και τραγούδια που όλοι αγαπήσαμε. Στο επίσημο κανάλι μας, στο επίσημο κανάλι του ελληνικού δηλαδή, στο YouTube. Μπορείτε και να το δείτε, να μπείτε και να το δείτε και να το ακούσετε και να το απολαύσετε και τώρα με τη συμμετοχή του Διονύση Τσακνή, του Πάνου Μουζουράκη, το των Κίτρινων Ποδηλάτων, της Μιρέλας Πάχου, του Steve Tesser και special guest ο Γιώργος Μαργαρίτης. Εμείς τώρα επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Αντώνη Βαρδί και Χάρης Αλεξίου.
2: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού 93,2. Όπου νέοι καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν, νέες ιδέες που φέρνουν κάτι καινούριο. Νέες φωνές που αξίζουν να ακουστούν. Αν γράφεις μουσική, αν τραγουδάς, αν έχεις κάτι δικό σου να μοιραστείς, στείλε μας τη δουλειά σου στο info@ellinikos932.gr. Η νέα σκηνή του ελληνικού σε περιμένει.
3: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιους. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Γιους.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
8: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue. Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα 3 του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue. Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
12: Γεια!
13: Γεια! Μια μπύρα θα ήθελα!
12: Ναι! Κάποια προτίμηση!
13: Τι... τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε! Εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε! Που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε, όλη παρέα, με το πράσινο μπουκάλι! Αυτή την πήρα! Κατάλαβες!
0: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
13: Με τον αφρό που πέφτει, ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
12: Να βάλω ένα κρασάκι.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα

μάτια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα. Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ και να μην πάψω να πιστεύω στα δικά μου. Μ' αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ,

θα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει

0: Νίκος, 93,2 στην παρέα σας, στα ραδιόφωνά σας και είναι η ώρα που έχουμε το παιχνίδι μας και ήρθε η στιγμή για το τηλεφώνημά μας, η στιγμή που θα σας φέρει πιο κοντά στα 1000 ευρώ στο τέλος του μήνα, αλλά και που θα κάνετε δικό σας το δώρο της ώρας εφόσον απαντήσετε σωστά.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι, η Μαρκέλα.
1: Μάλιστα.
0: Γεια σου Μαρκέλα. Παίζει Αλεξίου, παίζει Μποφίλιου, παίζει και Γαρμπή. Τι παίζει?
1: Ελληνικός 93,2.
0: Αυτή είσαι Μαρκέλα, πολύ σωστά. Λοιπόν, έχεις μπει αυτόματα στην κλήρωση για να κάνεις δικά σου 1000 ευρώ στο τέλος του μήνα σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός και έχεις κερδίσει και μια δωροεπιταγή 150 ευρώ από τα Γκαλερί Ντεμποτέ, που είναι το δώρο της ώρας μας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια στη μέρα σου.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια, γεια.
2: Ένα τραγούδι ύμνος στην ελευθερία, την αυθεντικότητα και τη δύναμη της φωνής. Η Όλγα Βενέτη, μετά τις sold out παραστάσεις της Νταλιντά, ενώνει τη Γαλλία με την Ελλάδα με τον πιο μουσικό και

κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο.

0: Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
1: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
3: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
4: Respect σε σένα που βρήκες τη δύναμη να μιλήσεις.
5: Και σε σένα που βρήκες τη δύναμη να τα αποδεχτείς.
6: Respect σε σένα που έχεις μάθει να διαβάζεις τα σημάδια.
7: Και σε σένα που δεν το κράτησες μέσα σου.
6: Respect γιατί είναι πολύ δύσκολο για όλους.
5: Respect στη δύναμή σου. Ένα πρόγραμμα που για πρώτη φορά στην Ελλάδα υποστηρίζει εφήβους, νέους που αυτοτραυματίζονται και τις οικογένειές τους στο νέο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των νέων 17 έως 24 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα ή επικοινώνησε στο 210-7462-290 από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας, Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
10: Την τρίτη μας ώρα. Άλλη μία ώρα μαζί θα είμαστε λοιπόν, γεμάτη με τραγούδια που αγαπάμε και με δύο διαγωνισμούς που σας έχω και προσκλήσεις για συναυλίες.
9: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν ακριφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Αυτό. Αυθεντική ξεγνιασιά από τα θρυλικά τραπεζάκια του Άδωνη στη Νέα Σμύρνη και το πιο σίκ τσομπολιά της Αθήνας. Η Άλκη στις Πρωτοψάλτη μας χάρισε το πιο νοσταλγικό χαμόγελο της ημέρας. Ο Άδωνης λοιπόν, που είναι εδώ για να μας θυμίζει πως η ευτυχία κρύβεται στα πιο απλά πράγματα, σε μια καλή παρέα, ένα γλυκό, ένα καφέ, φυσικά και τα αυθεντικά και αθώα σουσού. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας και πάμε τώρα και στις προσκλήσεις που σας υποσχέθηκα. Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλ σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία αυτό Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Βεάκιο, στον Πειραιά. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια λοιπόν επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλ υπόσχεται να μας χαρίσει μια συναυλία, μια βραδιά που θα μας μείνει αξέχαστη, με την υπογραφή βεβαίως του Ελληνικού 93,2. Τώρα τι κάνετε εσείς για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μας και να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις? Μας στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 6984-932-932 και γράφετε Ζουγανέλη, κενό και το ονοματεπώνυμό σας.

Ξέρεις, εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

Ακούσαμε τις εξαιρέσεις από τον Ρους, το σίγγλ που μας τον σύστησε το 2009 και παραμένει διαχρονικά αγαπημένο. Εξαιρέσεις λοιπόν, γιατί κάποιες φορές στη ζωή και στα συναισθήματα οι κανόνες είναι απλώς για να τους προσπερνάμε. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Καλησπέρες, καλησπέρες πολλές εσάς που συντονιστήκατε τώρα. Τώρα είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simple Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simple Burgers, κατεβάζοντας το παντού app, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr και φύγαμε τη βόλτα μας εκεί έξω. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε στον Κηφισό, στο μεγαλύτερο μέρος, την άνοδο, πυκνή ροή. Επίσης, την κάθοδο στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Η Κηφισίας μόνο στο ύψος του Ψυχικού, στο κέντρο αυξημένη κίνηση, σε Βασιλής Σοφίας, Αμαλίας και Σταδίου, τμηματικά και η Αλεξάνδρας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Κατάνει η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: για τις δύσκολες διαδρομές που μας διαμορφώνουν. Η εύθραυστη μελαδικότητα του Σιόλα, του Σταύρου Σιόλα και ο βαθιά λυρικός λόγος του Πόλη Κυριάκου που έρχεται σε απόλυτη ισορροπία με τη γήινη, δωρική και γεμάτη ειδικό βάρος ερμηνεία της Φωτεινής Βελεσιώτου, ένα κομμάτι που μας συστήθηκε την άνοιξη του 2013 και έγινε αμέσως κλασικό και αγαπήθηκε τόσο πολύ. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε και για τις επόμενες προσκλήσεις που σας έχω για το Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη για την 3η 3 Ιουνίου. 30 χρόνια Χρήστος Θηβαίος λοιπόν. Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τον Χρήστο Θηβαίο σε αυτή τη μεγάλη επαιτειακή συναυλία για τον εορτασμό των 30 χρόνων του στην ελληνική δισκογραφία. Μαζί του θα είναι, θα συναντηθεί έτσι επί σκηνής με τους φίλους του Βασίλη Παπακοσταντίνου, Μίλτο Πασχαλίδη, Γιάννη Χαρούλη, Ρίτα Αντωνοπούλου και Οδυσσέα Ιωάννου για να μας ταξιδέψουν στη μοναδική δισκογραφική του πορεία. Αν θέλετε κι εσείς να είστε εκεί, έτσι να ζήσετε αυτές τις στιγμές και αυτή την επέτειο γεμάτη συνέστημα, σας έχουμε διπλές προσκλήσεις. Τι πρέπει να κάνετε? Να μας στείλετε μήνυμα στο Viber στο 69 84 932 932 και να γράψετε Θηβαίος, κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Εμείς τώρα επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Το καλοκαίρι έφτασε και η αγαπημένη κωμικός Ήρα Κατσούδα επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Την 5η, 4 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, σε μια ξεχωριστή επαιτειακή παράσταση Best of. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Ξύπνα, ξύπνα!
3: Τι?
2: Ήρθε! Ένα παίξω!
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
5: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Ελληνικός 93,2.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Πάμε!
7: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
11: Από την Natural Factors.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο γήινος τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μια εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
14: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
15: Θεία, ήρθα!
14: Ένας θείος.
16: Α, ήρθες.
14: Καμία αλλαγή.
16: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
14: Και μια μεγάλη ανατροπή.
15: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
16: Τι έκανες?
15: Έβαλα πρωτεύγεια.
16: Καλά έκανες. Μπράβο.
14: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
16: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
15: Έτσι.
16: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
15: Να, εδώ.
16: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
15: Ναι, ναι.
14: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος
8: ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Και εμείς κάπου εδώ και κάπως έτσι τελειώσαμε για σήμερα. Εσείς μένετε σταθερά συντονισμένοι εδώ όσα φωματσιόρι μόλις πνίγηκε. Βήξε ελεύθερα αγάπη μου, βήξε, δεν πειράζει. Ζωντανό ραδιόφωνο έτσι. Λοιπόν, θα σας αναλάβει για τις τρεις επόμενες ώρες. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί στις 10 στο γνωστό μας ραντεβού. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποπτεύομαι.
2: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
4: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.
5: Ναι, και

0: κάθε νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Γιούστ μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούστ ή την Γιούστ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούστ.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πάρος Παλά Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις.

0: 93,2.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Απολαύσατε για τρεις ολόκληρες ώρες συναρπαστική Έλενα Δημητράκη και έφτασε η στιγμή μας. Σαπφόμα τσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
4: Μια παραλία ερημική.

αγκαλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχή.

Το τραγούδι μας έρχεται το 1988 και έχει τη σφραγίδα του Χρήστου Νικολόπουλου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ερμήνευσε μοναδικό, όπως πάντα, η Χάρης Αλεξίου. Η νύχτα θέλει έρωτα, το μεσημέρι θέλει μουσική. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιώρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Ελπίζω να είστε καλά. Τα λόγια μας και τα τραγούδια μας να σας βρίσκουν χαμογελαστούς και ευδιάθετους. Αμέσως τώρα ξεκινάει η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Έρχονται και διαγωνισμοί, γι' αυτό να έχετε το νου σας. Ξεκινήσαμε.

Ας κρατήσουν οι χώροι και Διονύση Σαββόπουλος εδώ στον Ελληνικό 93,2 κοντά μας η Κοσμοτέ. Ξέρεις πως συγκρίνοντας βρίσκεις πάντα αυτό που σε συμφέρει. Από το ξενοδοχείο που θα πας διακοπές μέχρι τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλεια του αυτοκινήτου σου. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, συγκρίνε πακέτα από 19 ασφαλιστικές και απόκτησε σε 5 λεπτά αυτή που θέλεις με εγγύηση καλύτερης τιμής. Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας και Αλεξάνδρας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Μα δεν τελειώσαμε. Δεν γίνεται, σου λέω. Δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Γιάννης Μιλιώκας, Αφροδίτη Μάνου Ροζ, εδώ στον Ελληνικό 93,2, μεσημέρι Τρίτης, 26 Μαΐου, και είμαστε έτοιμοι για τον πρώτο μας διαγωνισμό. Ο Ελληνικός εξασφάλισε για σας το βιβλίο του Σπύρου Αραβανή, «Ζεστά ποτά», το εμβληματικό άλμπουμ του τον Χάρη και Πάνου Κατσιμίχα. Ζωντανεύει ξανά 40 χρόνια μετά, μέσα από ένα βιβλίο που αφηγείται την ιστορία ενός δίσκου, ο οποίος χαρακτηρίστηκε ως ορόσημο και είναι και άλλαξε το ελληνικό τραγούδι. Μια εποχή, μια διαδρομή που έχει αφήσει το σημάδι στο πέρασμα του χρόνου. Αν θέλετε να το διεκδικήσετε, στείλτε τώρα το μήνυμά σας γράφοντας «Ζεστά ποτά», το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932. «Ζεστά ποτά», ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Κάθε μέρα θα δίνουμε ένα βιβλίο, οπότε μπορείτε να στείλετε τώρα το μήνυμά σας και, που ξέρετε, κάποια μέρα μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός. Τώρα σας αφήνω για λίγο, όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί για τα Νέγκα με τα μάτια κλειστά.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του Αγοριού Απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του Αγοριού Απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του Αγοριού Απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά, με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ελληνικός 93,2.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
9: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
10: Τι κουρτίνα βρήκα όμως, ε! Με ανανάδες. Εξωτική.
9: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
8: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα. Της. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
9: Ορίστε!
8: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
11: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμουσε κρίση.
12: Καθρέφτης. Η ζήλια δείχνει, όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους. Αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.

0: Νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα Λάρα. Παίζει Κότσιρα.
2: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
1: Παίζει Κερέμο.
3: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Το τραγούδι του Χάρη, Γιάννης Πάριος και Χάρης Βαρθακούρης, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και είστε έτοιμοι για το διαγωνισμό μας. Τώρα θα γίνει χαμός, θα γίνει πανικός. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Στείλτε το μήνυμά σας αν θέλετε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις, γράφοντας Ζουγανέλη, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6984-932-932. Ζουγανέλη, και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Από τις μεγάλες επιτυχίες, τις μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπέσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους, και έρχεται ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Πεθαίνω για σένα.

τον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Λαύρη της Μαχαιρίτσας, πεθαίνω για σένα, εδώ στον Ελληνικό 93,2, Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο, μέχρι τις 4 παρέα σας. Συνεχίζετε και η επικοινωνία μας. Σας ευχαριστώ πολύ, πολύ, πολύ, πολύ για τα μηνύματά σας. 6-9-84-9-32-9-32. Έρχονται και άλλοι διαγωνισμοί, δεν τελειώσαμε ακόμα. Τώρα όμως θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε, θα ακούσουμε μαζί Θοδωρή Βουτσικάκη και Τυχερό Αστέρι. Μείνετε κοντά μας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τον Χρήστο Θηβαίο σε μια μεγάλη επετειακή συναυλία. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες.
2: Μέρες αδέσποτες.
1: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει τα 30 του χρόνια από την πρώτη του δισκογραφική παρουσία το 1996 με τους Συνήθεις Υπόπτους και τον δίσκο Μέρες Αδέσποτες έως και σήμερα. Συμμετέχουν Βασίλης Παπακονσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ρίτα Αντωνοπούλου και ο Οδυσσέας Ιωάννου.
2: Για τον κόσμο που μισείς, δεν είμαι άλλο.
1: Χρήστος Θηβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Ελληνικός 93,2.
5: Respect σε σένα που βρήκες τη δύναμη να μιλήσεις.
6: Και σε σένα που βρήκες τη δύναμη να το αποδεχτείς.
7: Respect σε σένα που έχεις μάθει να διαβάζεις τα σημάδια.
8: Και σε σένα που δεν το κράτησες μέσα σου.
7: Respect γιατί είναι πολύ δύσκολο για όλους.
9: Respect στη δύναμή σου. Ένα πρόγραμμα που για πρώτη φορά στην Ελλάδα υποστηρίζει εφήβους, νέους που αυτοτραυματίζονται και τις οικογένειές τους στο νέο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των νέων 17 έως 24 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα ή επικοινώνησε στο 210-7462-290 από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας, Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Πάμε!
11: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει.
9: Της Ένωσης Next Generation EU.
10: Πάμε!
11: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει.

0: Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Ουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
1: Καλημέρα σας.
2: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
1: Κάτι συγκεκριμένο?
2: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
3: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
2: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
5: Λίγες ανάσες μετά τις 2 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σάπφο Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας.
4: Ελληνικός 93,2.
6: Παίζει τα τραγούδια μας.
7: Εσύ.

Τα Νίποτα και Δημήτρης Ρεβουδάκης εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση κατά τμήματα Αλεξάνδρας και Κηφισίας αλλά και στο Κηφισό. Αυξημένη επίσης η κίνηση και στο κέντρο της πόλης. Προσοχή και ψυχραιμία.

0: παίζει και Σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Φυσαγέρη, θαλασσογραφία και Διονύση Σαββόπουλος εδώ στον Ελληνικό 93,2 μεσημέρι Τρίτης 26 Μαΐου. Μια μέρα σαν και αυτή το 1799 γεννιέται ο σπουδαίος Ρώσος ποιητής και συγγραφέας Αλεξάνδερ Πούσκιν. Ο Πούσκιν έλεγε πως η πρώτη ένδειξη πνευματικότητας είναι η απλότητα της έκφρασης. Έγραψε επίσης πως εκείνη η ψευδαίσθηση που μας συναρπάζει είναι προτιμότερη από 10.000 αλήθειες. Και επιστροφή εδώ στη μουσική μας. Έχουμε και τον. Πάμε στον τρίτο διαγωνισμό μας για σήμερα. Μάγδα Βαρούχα και Χρήστος Αδαμόπουλος ακομπλεξάριστα την Παρασκευή 5 Ιουνίου σε 9 το βράδυ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας αν θέλετε να είστε εκεί στη συναυλία στην Τεχνόπολη και να απολαύσετε τη Μάγδα Βαρούχα και τον Χρήστο Αδαμόπουλο. Τεχνόπολη και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Είναι διπλές οι προσκλήσεις. Τεχνόπολη και ενώ ονοματεπώνυμο και αποστολή στο Viber του ελληνικού 6984-932-932. Τώρα θα σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Χαρούλα Αλεξίου και Χριστό Μάστορα. Εσύ με ξέρεις πιο πολύ. Μείνετε κοντά μας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Τετάρτη, 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
2: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
5: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την μητέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20% έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου.
10: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, και ο χορός του κόσμου ράγιζει τους αρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρηκα πρώτο τι.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
4: Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου. Έτσι ξαφνικά.

Έτσι ξαφνικά στάθηκε στην πόρτα, είπα βιαστικά.

0: πάντα συντονισμένοι εδώ στον ελληνικό 93,2 και πάμε σε μία ακόμη γραμμή για να δούμε. Θα κερδίσει ο ακροατής ή η ακροάτριά μας ένα από τα πολλά και υπέροχα δώρα συνολικής αξίας 50.000 ευρώ και μία θέση στην κλήρωση για τα 1.000 ευρώ στο τέλος του μήνα.
1: Παρακαλώ.
0: Μάρθα, καλησπέρα. Παίζει Παπακοσταντίνου, παίζει Νταλάρας, παίζει και Μάστορας. Τι παίζει?
1: Ελληνικός 93,2.
0: Μάρθα μου, συγχαρητήρια. Μόλις κέρδισες ένα φουρνάκι Αριέτε και μπαίνεις και στην κλήρωση για τα 1.000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς στο τέλος του μήνα. Συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Μάρθα μου. Φιλιά. Γεια.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

0: στη δισκοτέκ και ελπίδα εδώ στον ελληνικό 93,2 από φώμα Τσιόρι στο μικρόφωνο. Κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Αν θες να τελειώσει τη φορολογική σου δήλωση χωρίς άγχος, μπες στο 11888.gr και βρες λογιστή. Κλείνεις online ραντεβού με 25 ευρώ μόνο. Στα εξηγεί όλα online από τον καναπέ σου. 11888 για όλα. Μπαίνεις, κλείνεις σε 2 λεπτά, τελειώνεις. Παιδιά, πώς το κάναμε παλιά? Έτσι ακριβώς το κάνει τώρα το 11888.gr. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι εδώ στον ελληνικό 93,2 μεσημέρι Τρίτης, από φώμα της Χιώρης στο μικρόφωνο. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Τώρα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί ένα μόρφι. Όταν σου χορεύω, μείνετε κοντά μας.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού 93,2. Νέοι καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν. Νέες ιδέες που φέρνουν κάτι καινούριο. Νέες φωνές που αξίζουν να ακουστούν. Αν γράφεις μουσική, αν τραγουδάς, αν έχεις κάτι δικό σου να μοιραστείς, στείλε μας τη δουλειά σου στο info@ellinikos932.gr. Θα μείνω εδώ. Η νέα σκηνή του ελληνικού σε περιμένει.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Ελληνικός 93,2.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Λίγες ανάσες μετά τις 3 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον ελληνικό 93,2. Σαπ φώμα Τσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας.
9: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Τι τραγούδι, Γιάννης Χαρούλης, ακροβάτης, με την υπογραφή του Δημήτρη Αποστολάκη. Το ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη τρίτη και τελευταία ώρα εκπομπής μας, μεσημέρι Τρίτης, 26 Μαΐου. Κοντά μας πάντα είναι η Κοσμοτέ, το box delivery από τα Spy. Τρως, πίνεις, ψωνίζεις και μαζεύεις πόντους σε κάθε μα κάθε παραγγελία που τα κάνεις έκπτωση σε κάθε επόμενη και βρίσκεις χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα καταστήματα. Πιο κερδισμένος γίνεται, δεν γίνεται. Πάμε τώρα. Θα σας έλεγα να δυναμώσετε την ένταση του ραδιοφώνου σας. Γιατί θα πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Μαζονάκη και Ώρες Μικρές εδώ στον Ελληνικό μας.

Μεθυσμένη πολιτεία για να βρει εδώ στον ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στου δρόμου τη πόλη. Στα κόκκινη Βασιλείο Κωνσταντίνου, κατά τμήματα αυξημένη η κίνηση σε Κηφισίας, Αλεξάνδρας και Κηφισό. Στα κόκκινα και το κέντρο, υπομονή και ψυχραιμία.

0: 92,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Δύση.
1: Κι έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Για να σε εκδικηθώ, Δημήτρης Μητροπάνος και Αλέξης Παπαδόπουλος εδώ στον Ελληνικό 93,2. Δεν ξέρω αν τα έχετε νιώσει κι εσείς, αλλά καμιά φορά η ζήλια λέει περισσότερα για εμάς παρά για τους άλλους. Και αυτό είναι λίγο άβολο να το παραδεχτείς. Δείτε τη διάβαση στο βιβλίο Καθρέφτης, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του. Η ζήλια δείχνει όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττωματά τους, αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Πόσο δίκιο έχει ο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλη τα βιβλιοπολία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Εγώ τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί ένα τραγούδι. Το αγαπώ πάρα πολύ, Ελένη Τσαλιγοπούλ, και δεν μας συγχωρώ, μείνετε κοντά μας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει δύο νέες φωνές που έχουν κάνει αίσθηση σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια.
2: Να γλίστρουσε στο σκοτάδι, να πετούσε σαν αερικό.
1: Η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος ενώνουν τις φωνές τους ακομπλεξάριστα σε μια καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
2: Πολλά ταξίδια σε ήπειρους μακρινές.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
3: Μίλησε μου, πες τα όλα, μη μου κρύψεις τίποτα.
1: Με απρόσμενες επιλογές αλλά και δικά τους τραγούδια, παρέα με ξεχωριστούς guests. Ακούστε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Ελληνικός 93,2.
6: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας, εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο, ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
7: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aizoplus.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Πάμε!
10: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Μπράβο, πατέρα σου!
10: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Osteomove.
13: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
14: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθρέφτης. Η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμούς. Σε φέρνει κοντά με τους άλλους. Αλλά η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
15: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις το όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.

soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

κάθε άστεγο και ανεργό σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει.

0: κανένας δεν συγκρίνεται με τον άνθρωπο που ακολουθεί. Ο Διονύσης Καστόρας σε λίγο στο μικρόφωνο. Γελάει ο Διονύσης. Κυρίες και κύριοι, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είναι κοντά μας. Εύχομαι και ελπίζω να ομορφύναμε, να γλυκάναμε έστω και μια στιγμή σας. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τη μία. Έως τότε να είστε καλά. Βαστάτε γερά από τη Σαπφό Ματσιόρη. Γεια και χαρά σας.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποπτεύομαι.
2: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ελληνικός 93,2.
5: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
6: Respect σε σένα που βρήκες τη δύναμη να μιλήσεις.
7: Και σε σένα που βρήκες τη δύναμη να το αποδεχτείς.
8: Respect σε σένα που έχεις μάθει να διαβάζεις τα σημάδια.
9: Και σε σένα που δεν το κράτησες μέσα σου.
8: Respect γιατί είναι πολύ δύσκολο για όλους.
10: Respect στη δύναμή σου. Ένα πρόγραμμα που για πρώτη φορά στην Ελλάδα υποστηρίζει εφήβους, νέους που αυτοτραυματίζονται και τις οικογένειές τους στο νέο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των νέων 17 έως 24 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα ή επικοινώνησε στο 210-7462-290 από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας, Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Η ώρα πλησιάζει 4 και είναι η δικιά μας ώρα εδώ στην Ελληνικρόνια 3,2 για να αφήσουμε τη μουσική να μας ταξιδέψει και να μας φάει όπου θέλει αυτή. Στο μικρόφωνο μέχρι τις 7 ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
4: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πας.

Κλασικά και αγαπημένα ξεκινήσαμε σήμερα με τη Χαρούλα Αλεξίου, τραγουδά Αντώνη Βαρδί από το 1980. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Πώς είναι η μέρα μας σήμερα? Έχουμε φτάσει ήδη στη μέση αυτής της Τρίτης και ό,τι έχει συμβεί ας το αφήσουμε λοιπόν πίσω. Και το άγχος και το στρες και την πίεση, γιατί είναι μια καλή ώρα νομίζω για αποσυμπίεση για όλους μας, και για εσάς και για μένα. Και σε αυτό θα βοηθήσει λοιπόν η μουσική και τα τραγούδια που ακούμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Αν τώρα είστε ακόμα στο γραφείο και μετράτε αντίστροφα τα λεπτά, όπως κάνουν οι περισσότεροι στη δουλειά, αν επιστρέφετε στο σπίτι και κάτι τα έχετε βρει σκούρα στους δρόμους της Αθήνας, ή αν απλώς εσείς χαλαρώνετε, να ξέρω ότι είναι ώρα να πάρουμε μαζί μια ανάσα και να μιλήσουμε με τραγούδια, να μοιραστούμε τις δικές μας στιγμές. Σημείωση: αν είστε στο σπίτι, χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο για την ώρα κοινή ησυχία. Αν είστε αυτοκίνητο, δυναμώστε το να το ευχαριστηθείτε κιόλας. Μέχρι τις 7 θα πάμε μαζί στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα σε όλους.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: το ταξίδι.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

αυτό το ηλιόλουστο απόγευμα της Τρίτης συμβαίνει κάτι το παράδοξο αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας. Ο Κηβισσός έχει μια άλλη εικόνα. Έχει μια πυκνή σταθερή ροή, αλλά χωρίς τα μποτιλιαρίσματα που έχουμε συνηθίσει. Μόνο εκεί στην κάθοδο στο ύψος Μεταμόρφωσης μπορεί να ταλαιπωρηθείτε λίγο. Πέρα από τον Κηβισσό όμως έχουμε αρκετά προβλήματα αυτή την ώρα στη Βουλιαγμένη, την Λιουπόλεω, στην Καλλιρόη, στην Αρδιτού, στο κέντρο της Αθήνας, τμηματικά και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας, στη Μεσογείο, την Κατεχάκη, στην Παραλιακή, από τη Γλυφάδα προς τον Άλυμο. Βλέπω έτσι ένα μποτιλιάρισμα, αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά, αρκετή ως πολλή κίνηση και στο λιμάνι αλλά και στους γύρω δρόμους.

0: Μανώλης Λιδάκης, για να σε συναντήσω εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ένα τραγούδι που μας έρχεται το 2001 σε μουσική Κώστα Λιβαδά και στίχους του Κώστα Λιβαδά. Αν και στο τραγούδι υπάρχει και απόσπασμα από το ποίημα του Τάσου Λιβαδίτη, Μια γυναίκα. Εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2 και να έχω την ευκαιρία να σας πω ότι μπορείτε στο κανάλι μας στο YouTube, εκεί που θα βρείτε τα soundtracks του Ελληνικού 93,2, να δείτε και το μεγάλο μας αφιέρωμα στον Μανώλη Λιδάκη. Ένα από τα πολλά αφιερώματα που υπάρχουν στο soundtrack του Ελληνικού, και το τελευταίο μάλιστα σας περιμένει εκεί, αφιερωμένο στον αξέχαστο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Όλα αυτά στο κανάλι μας στο YouTube. Είμαστε εδώ στο δικό μας απόγευμα, στον Ελληνικό 3,2. Είμαι ο Διονύσης Καστόρας και έχω μπει και εγώ σε αυτό, σε αυτή τη διάθεση την καλοκαιρινή. Βοηθάει και ο καιρός σήμερα. Νομίζω είναι η πιο ζεστή μέρα. Η πρώτη τόσο ζεστή μέρα. 29 βαθμούς έχει αυτή την ώρα έξω από το στούντιο εδώ του Ελληνικού. Το καταλαβαίνω και από τα μηνύματά σας πως σας έχει πιάσει έτσι μια τάση για το καλοκαίρι. Δεν είναι μακριά το καλοκαίρι, μια ανάσα είναι. Φτάνει ο Ιούνιος και μια ανάσα από την Αθήνα σας περιμένει και η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Και αυτή είναι στον Μπόρο. Sirenablu Luxury Beach Resort, για να απολαύσετε, να βουτήξετε στα καταγάλανα νερά στην παραλία μπροστά ακριβώς από το ξενοδοχείο. Και επειδή από τώρα αρχίζουμε να κάνουμε σχέδια, όνειρα για το καλοκαίρι, νομίζω είναι μια καλή ευκαιρία να βάλετε στα σχέδιά σας και το Sirenablu Luxury Beach Resort. Θα απολαύσετε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε το αυτό το δώρο στον εαυτό σας, εκεί στο σπα με θεραπείες εμπνευσμένες από τη φύση, και χαλαρώστε απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο στο πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Το ξαναλέω, Sirenablu Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Δείτε αυτά που σας λέω στο sirenabluresort.gr. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο και ακούμε μαζί Ελεονόρα Ζουγανέλη.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω κι άλλα να δείξω.
1: Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
2: Μα στο τάζω.
1: Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
3: Ξύπνα, ξύπνα,
4: τι?
3: Ήρθε! Να παίξω!
4: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
3: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
5: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
6: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
7: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
8: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
9: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
10: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
9: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
8: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα. Κιώτης. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
9: Ορίστε!
8: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
11: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμουσε κρίση.
12: Πάρος Παλά Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλά Σουίτς σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλά Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
7: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
13: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
14: Ήρθα.
13: Ένας θείος.
15: Ήρθες.
13: Καμία αλλαγή.
15: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
13: Και μια μεγάλη ανατροπή.
14: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
15: Τι έκανες?
14: Έβαλα πρωτεύγεια.
15: Καλά έκανες. Μπράβο.
13: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
15: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
14: Έτσι.
15: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
14: Να, εδώ.
15: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
14: Ναι, ναι.
13: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτεύγεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Γιατί δεν τους αντέχω, ζευγαρωμένους και εγώ να μην έχω.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Πάντα εδώ στον αέρα του Ελληνικού 93,2 και την επόμενη ώρα θα ακούσουμε μαζί και Δημήτρη Μητροπάνο και Πίξ Λάξ και Ελένη Δήμου. Μείνετε εδώ.
1: Ένα τραγούδι ύμνος στην ελευθερία, την αυθεντικότητα και τη δύναμη της φωνής. Η Όλγα Βενέτη, μετά τις sold out παραστάσεις της Νταλιντά, ενώνει τη Γαλλία με την Ελλάδα με τον πιο μουσικό και

0: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
1: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ίδια.

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Μπαχαρικά, καγιά, ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
2: Κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Όπου κι αν είστε, τα απογεύματα είναι δικά μας, εδώ στον Ελληνικό 3,2. Στην παρέα σας μέχρι τις 7 ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα και πάλι.
3: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ταξιδιάρικες αυτές οι 10 μάγισσες με τη φωνή του Γιάννη Σαββιδάκη από το 1997 και τον ακροβάτη του Ονείρου. Κάνουν τις βόλτες τους και τα μαγικά τους μέχρι τις μέρες μας. Αγαπημένο τραγούδι και αγαπημένο άλμπουμ αυτό από το Γιάννη Σαββιδάκη. Εδώ απόγευμα στον Ελληνικό 93,2 στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας. Ένα απόγευμα Τρίτης, ιδιαίτερα ζεστό. Θα ξαναπώ, διαβάζω και τα μηνύματά σας. Διαβάζω και τις ερωτήσεις σας όμως σχετικά με τη συναυλία της Ελεονόρας Ζουγανέλη στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Ξέρω ότι ανυπομονείτε, ναι, έχω προσκλήσει για σας και θα τις δώσω αμέσως τώρα. Για όλους όσοι δεν το έχετε ακούσει, ο Ελληνικός παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, η Ελεονόρα θα επιστρέψει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει και σίγουρα έχουμε τραγουδήσει μαζί της. Αν θέλετε να είστε εκεί, υπάρχουν για σας λοιπόν διπλές προσκλήσεις που μπορείτε πολύ εύκολα να τις κάνετε δικές σας με ένα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού, στο γνωστό 69842932. Θα γράψετε Ζουγανέλη, ονοματεπώνυμο, στέλνετε το μήνυμά σας, μπαίνετε στην κλήρωση, κερδίζετε διπλές προσκλήσεις και την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ εκεί στο Βεάκιο θα τραγουδήσουμε όλοι μαζί με την Ελεονόρα Ζουγανέλη.

ξανά μαζί στους δρόμους της Αθήνας. Αν κατεβαίνετε την Κηφισίας μετά το Μαρούσι, θα συναντήσετε αρκετή κίνηση. Αν ανεβαίνετε λίγο μετά το Ψυχικό, Μεσογείου Κατεχάκη, Αλεξάνδρα, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδίτου, η σύγκρουση κάποια σημεία, η Βουλιαγμένη, η Λιουπόλεως με κίνηση. Αυτή την ώρα πιο χαλαρά τα πράγματα στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα, χωρίς μεγάλα μποτιλιαρίσματα, με πυκνή ροή. Εκεί μόνο στη μεταμόρφωση στην κάθοδο θα συναντήσετε ένα πρόβλημα. Και η παραλιακή από τη Γλυφάδα μέχρι τον Άλυμο με κίνηση αρκετή, αλλά και το λιμάνι του Πειραιά.

0: Ζώος 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει ζαμάνι.
1: Πάλι στηρτζούμε καμέ. Η αλήτησα σου φύση.
0: Παίζει και σπανού.

0: Πόσο όμορφο τραγούδι αυτό από την Ελένη Δήμου. Αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι μας τραγούδισε. Να τα βρούμε με τον εαυτό μας και να ζούμε τη στιγμή. Υπέροχο τραγούδι με την υπογραφή του Γιώργου Θεοφάνου εδώ στον Ελληνικό είναι 3,2. Εδώ λοιπόν που μοιραζόμαστε και τις στιγμές μας και έχουμε και τα παιχνίδια μας. Και θέλω τώρα όσοι έχετε δηλώσει συμμετοχή στο μεγάλο μας διαγωνισμό, τι παίζει, να έχετε κοντά το τηλέφωνό σας. Γιατί αν χτυπήσει, να ξέρετε και είναι από τον Ελληνικό, στην άλλη μεριά της γραμμής θα είμαι εγώ. Η ερώτηση είναι απλή. Τι παίζει, η απάντηση ακόμα πιο εύκολη. Ελληνικό 1,3,2 για να κερδίσετε το δώρο της ημέρας. Ένα από τα πολλά δώρα συνολικής αξίας 50.000 ευρώ που μοιράζουμε καθημερινά εδώ από τον Ελληνικό. Και βέβαια κερδίζετε και τη συμμετοχή σας στη κλήρωση που θα γίνει 2 Ιουνίου 10 το πρωί από την εκπομπή του Δημήτρη Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό. Αν δεν έχετε δηλώσει συμμετοχή, μην περιμένετε τηλέφωνο, γι' αυτό να το κάνετε τώρα. Μπείτε στο ελληνικό στο 1,3,2.gr, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε εκεί, διαβάστε με την ευκαιρία και τους όρους συμμετοχής και προϋποθέσεις και περιμένετε τηλέφωνο. Φεύγω για το τηλέφωνο της ημέρας και επιστρέφω για να ακούσουμε μαζί Ανδριάννα Μπαμπαλή εδώ στον Ελληνικό 93,2 πάντα.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν
2: Ελληνικός 93,2.
3: Καλημέρα Αναστασία.
4: Καλημέρα.
3: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
4: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
3: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
4: Κάτι υποπτεύομαι.
3: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
4: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1.000 ευρώ.
3: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο, κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1.000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρις συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός 932.gr.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω.

0: λεπτό. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Του αγοριού απέναντι,
9: τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Ουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου, στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης, από 5 Ιουνίου, στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, προπόληση more.com.

0: εδώ είμαστε, στον αέρα του Ελληνικού 93,2 και ήρθε η στιγμή να κάνω το τηλέφωνο της ημέρας. Θα τηλεφωνήσω τώρα σε κάποιον ή κάποια από εσάς για να ρωτήσω τι παίζει. Αυτό που πρέπει να απαντήσετε και το ξέρετε νομίζω ήδη είναι Ελληνικός 93,2. Απαντώντας σωστά, κερδίζετε το δώρο της ημέρας και μπαίνετε και στην κλήρωση για 1000 ευρώ στο τέλος του μήνα.
1: Παρακαλώ.
0: Γεια σου Πέτρο.
1: Χαίρετε.
0: Παίζει Νταλάρα, παίζει Κότσιρα, παίζει Κερέμο. Τι παίζει Πέτρο μου?
1: Ελληνικό 93,2.
0: Πολύ σωστά, Πέτρο. Έχεις κερδίσει ένα ηχείο Bluetooth Crystal Audio από την εταιρεία Δαμκαλίδης και βέβαια μπαίνεις και στην κλήρωση για 1000 ευρώ στο τέλος του μήνα.
1: Α, τέλεια ρε παιδιά.
0: Να είσαι πάντα τυχερός.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και να σου πω ότι βέβαια τα 1000 ευρώ είναι σε prepaid card από την Τράπεζα Πειραιός. Εντάξει.
1: Τέλεια.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, Πέτρο.

0: του Σιμάνι Μαλλιντή και την Ελεονόρα Ζουγανέλη, το είπα. Κλείνουμε τη δεύτερη ώρα για σήμερα. Και σε λίγο θα μπούμε στη δεύτερη. Και έρχονται στην παρέα μας Γιώργος Νταλάρας, Άλκης Πρωτοψάλτη, Ξύλινα Σπαθιά. Μείνετε εδώ.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τον Χρήστο Θηβαίο σε μια μεγάλη επετειακή συναυλία. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες.
2: Μέρες αδέσποτες.
1: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει τα 30 του χρόνια από την πρώτη του δισκογραφική παρουσία το 1996 με τους Συνήφης Υπόπτους και τον δίσκο Μέρες Αδέσποτες έως και σήμερα. Συμμετέχουν Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ρίτα Αντωνοπούλου και Οδυσσέας Ιωάννη.
2: Για τον κόσμο που μισείς, δεν είμαι άλλο.
1: Χρήστος Θηβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος του είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
8: Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejambo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Συνεχίζουμε την απογευματινή μας βόλτα μέχρι τις 7 εδώ στον Ελληνικό είναι 3,2. Στο μικρόφωνο ο Διονύσης Καστόρας.
3: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

της εποχής, το κόκκινο γαρίφαλο που μόλις τώρα ακούσαμε από τη Χαρούλα Αλεξίου και το Γιάννη Πάριο. Νίκος Ιγνατιάδης υπογράφει και τη μουσική και τα λόγια σε αυτό το αγαπημένο τραγούδι και από ένα αγαπημένο ντουέτο, από τα πιο αγαπημένα της ελληνικής δισκογραφίας. Μεγάλη ιστορία έγραψε το τραγούδι αυτό. Το 1985 κυκλοφόρησε και ήταν στο άλμπουμ του Γιάννη Πάριου Εγώ και Εσύ. Ένα άλμπουμ που πήγε πάρα πολύ καλά και ξεχώρισαν πάρα πολλά τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες. Δεν ξέρω αν θυμάστε το ημερολόγιο μοναξιάς, εκεί ήταν. Το Θα ξαναβρεθούμε και αυτό εκεί ήταν. Το Τώρα σιωπή και αυτό εκεί ήταν. Και το Μη γίνεις η αγάπη μου και άλλα πολλά πολλά. Για το συγκεκριμένο τραγούδι που ακούσαμε πριν από λίγο, το Κόκκινο γαρίφαλο, έκανε και διεθνή καριέρα, αφού λίγα χρόνια αργότερα το τραγούδισαν στα αγγλικά και τα ισπανικά η δικιά μας Νάνα Μούσχουρη μαζί με τον Χούλιο Ιγκλέσιας. Αυτά για την ιστορία. Είμαστε μαζί στον Ελληνικό 3,2 με Διονύση Καστόρας. Έχουμε ώρα ακόμα μπροστά μας να ακούσουμε αγαπημένα τραγούδια, να μιλήσουμε με τραγούδια και να μοιραστούμε στιγμές. Και έρχεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Αν δεν κοιτάζω εσένα.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

παραλιακή από τη Γλυφάδα στον Άλυμο φτάνει και πιο κοντά στον Πειραιά, όπως βλέπω εδώ. Ηλιοπόλεως, η Βάρης Κοροπίου σε κάποια σημεία, η Συγκρού προς το κέντρο, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Αλεξάνδρας, για να δω εδώ πιο καρέα κίνηση σε κάποια σημεία και αυτός. Αλλά θαύμα, θαύμα, όχι βυσός.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Εδώ και εμείς στον Ελληνικό είναι 3,2. Αυτό το ζεστό απόγευμα του Μαΐου ξεπέρασε, λέει, και το 30 λέει, σήμερα στην Αττική. Για πρώτη φορά φέτος τέτοιες θερμοκρασίες. Έλειωσε και το παγωτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχει έρθει και ο Κωστής Λιμπερόπουλος εδώ στη παρέα μας. Θα είναι μαζί σας σε λίγα λεπτά για να πάτε μέχρι τις 10. Προσκλήσεις έχω για σας τώρα και μάλιστα για Χρήστο Θηβαίο. 30 χρόνια Χρήστο Θηβαίος. Ο Ελληνικός παρουσιάζει το μεγάλο αυτό σπουδαίο ερμηνευτή και τραγουδοποιό σε μια συναυλία στο Θέατρο Βράχων με Ελίνα Μερκούρη. Τετάρτη 3 Ιουνίου, 9 το βράδυ, εκεί ο Χρήστος Θηβαίος, εκεί και εμείς και οι φίλοι του βέβαια πάνω στη σκηνή. Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ρίτα Ντονοπούλου, Οδυσσέας Ιωάννου για ένα ταξίδι στη μοναδική δισκογραφική πορεία του Χρήστου Θηβαίου. Αν θέλετε να είστε εκεί, υπάρχουν για σας διπλές προσκλήσεις. Πολύ εύκολα μπορείτε να τις διεκδικήσετε με ένα μήνυμα τώρα στο Viber του Ελληνικού. Θα γράψετε Θηβαίος, ονοματεπώνυμο, το στέλνετε στο 6984-932-932. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο όσο εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας.

0: ακούμε μαζί, θυμόμαστε τους Ντομένικα.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Οστεομούβ.
10: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
11: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
13: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την μητέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
14: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονο. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
15: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aizoplus.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες. Και ο χώρος του κόσμου ράγιζει του αρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρει πρώτο δει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Με το ερωτευμένα και από την αναβίση σας αφήνω για σήμερα και βέβαια και με τη λέξη αγάπη από το βιβλίο του Χάρη Πολίτη Καθρέφτης που κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα και έγινε και best seller από τον πρώτο μήνα της κυκλοφορίας του. Αγάπη λοιπόν για σήμερα, γράφει ο Χάρης Πολίτης. Η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμούς, σε φέρνει κοντά με τους άλλους, αλλά η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα. Θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 4 το απόγευμα εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας, εδώ που έρχεται ο Κωστής Λιμπερόπουλος στην παρέα σας μέχρι τις 10. Να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε, φιλιά πολλά, να προσέχετε.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποφτεύομαι.
2: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο, κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρις συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
4: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις το όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Πάμε!
2: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove.
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Πάρος Παλά Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλά Σουίτς σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλά Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
7: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
8: 26 Μαΐου, Ελληνικός 93,2, ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10 και με το πρώτο του καλωσόρισμα Χάρης Αλεξίου και Λέξ.
7: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δε στα μάτια του πρώτου τυχόντα, εμπρό σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί

Μια εκδρομή πήγαμε με την Ελένη Τσαλιγοπούλου στον Ελληνικό 93,2 και στο ελληνικό 932.gr για τους δικτυωμένους, για τους online ήδη. Και ακούσαμε και λίγο νωρίτερα το Λαβρέντη Μαχαιρίτσα που έχω να σας πω το εξής. Το τρίτο επεισόδιο των soundtracks του Ελληνικού 93,2 είναι ήδη διαθέσιμο. Μπορείτε να το βρείτε στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube και να το απολαύσετε από εκεί, διότι σε αυτό το επεισόδιο έχουμε δυνατές συμμετοχές, δυνατές ερμηνείες και προσωπικές ιστορίες από τον Διονύση Τσακνή, τον Πάνο Μουζουράκη, τα Κίτρινα Ποδήλατα, τη Μιρέλα Πάχου, τον Steve Tezer και special guest τον Γιώργο Μαργαρίτη στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube και στον αέρα και στα τραγούδια μας με τον Δημήτρη Μπάση και τον Χρήστο Μάστορα.

Φύσηξο Βαρδάρης, ένα τραγούδι που έγραψε, συνέθεσε και τραγούδισε μοναδικά το 1986 ο Νίκος Παπάζογλου. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας, σε μοναδικές φωνές αλλά και αγαπημένα τραγούδια θα μας ταξιδέψουν η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος, που ενώνουν τις δικές τους φωνές ακομπλεξάριστα σε μια καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Και σας έχω διπλές προσκλήσεις για εκείνη την Παρασκευή, 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην Τεχνόπολη. Παίρνετε κινητά και μέσω Viber, στέλνετε Τεχνόπολη, κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί, αποστολή στο 6984-932-9. Στέλνετε Τεχνόπολη, κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί, αποστολή στο 6984-932-9.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Και καλά κάνει και χτυπάει ακόμα. Pixlax με αυτή τη μεθυσμένη τους καρδιά και με πολλά ακόμα. Το Σάββατο 6 Ιουνίου και την Κυριακή 7 Ιουνίου επιστρέφουν στο κλασικό τους στέκι, όπου η μουσική, όπου η δικιά τους μουσική πιάνει την Αθήνα από ψηλά. Και μιλάω για το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 6 και 7 Ιουνίου η Pixlax στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού στο Λυκαβητό. Όπου ο Λυκαβητός δεν είναι απλώς ένας χώρος, είναι μια σκηνή σφραγίδα. Από το 1996, όταν άρχισαν να εμφανίζονται εκεί, μέχρι τις ιστορικές βραδιές του 2000, με τα συνεχόμενα, με τα πανωτά sold out, το θέατρο του Λυκαβητού έχει συνδεθεί με μερικές από τις πιο δυνατές του στιγμές. Σημειώστε τις ημερομηνίες Σάββατο 6 Ιουνίου και Κυριακή 7 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Πάμε για το πρώτο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά στα τραγούδια μας με τον Γιώργο Νταλάρα. Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει δύο νέες φωνές που έχουν κάνει αίσθηση σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια.
1: Να γλίστρουσε στο σκοτάδι, να πετούσε σαν αερικό.
0: Η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος ενώνουν τις φωνές τους ακομπλεξάριστα σε μια καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
1: Πολλά ταξίδια σε ήπειρους μακρινές.
0: Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
2: Μίλησε μου, πες τα όλα, μη μου κρύψεις τίποτα.
0: Με απρόσμενες επιλογές αλλά και δικά τους τραγούδια, παρέα με ξεχωριστούς guests. Ακούστε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Καθρέφτης. Η εξέλιξη δεν είναι σύγκριση, δεν είναι αγώνας με τους άλλους. Η μόνη σύγκριση που έχει αξία είναι με το χθεσινό σου εαυτό. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
7: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
11: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
10: Και από communication skills?
11: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
10: Ηγετικά προσόντα?
11: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
10: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
12: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix, pavlabeer.gr.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Μπαμπάς και γιος κλείνουν την πρώτη μας ώρα. Με τον Γιάννη Πάριο και τον Χάρη Βαρθακούρη ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν τα ρολόγια μας δείξουν ακριβώς 8, θα είμαστε και πάλι εδώ στον Ελληνικό 93,2 για άλλες 2 ώρες με τα τραγούδια μας.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποφτεύομαι.
2: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρις συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
4: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
5: Respect σε σένα που βρήκες τη δύναμη να μιλήσεις.
6: Και σε σένα που βρήκες τη δύναμη να τα αποδεχτείς.
7: Respect σε σένα που έχεις μάθει να διαβάζεις τα σημάδια.
8: Και σε σένα που δεν το κράτησες μέσα σου.
7: Respect γιατί είναι πολύ δύσκολο για όλους.
9: Respect στη δύναμή σου. Ένα πρόγραμμα που για πρώτη φορά στην Ελλάδα υποστηρίζει εφήβους, νέους που αυτοτραυματίζονται και τις οικογένειές τους στο νέο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των νέων 17 έως 24 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα ή επικοινώνησε στο 210-7462-290 από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας, Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
11: Αχα.
10: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
11: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
10: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
13: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
14: Τι κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες, εξωτική.
13: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
12: Κατάλαβα, θα σας γράψω κάτι. Λα-κιο-τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
13: Ορίστε!
12: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
15: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γεια μου σε κρίση.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Είναι ο Ελληνικός 93,2, είναι ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10 για άλλες 2 ώρες και μια καλησπέρα ακόμα σε εκείνους που μόλις συντονίστηκαν με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη.
1: Ελληνικός 93,2.
16: Παίζει τα τραγούδια μας.

βρήκαμε τον εαυτό μας με τον Παν-Παν και την Καλλιόπη Μητροπούλου και την Ανισόπεδη Δίσκο εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και αφού τον βρήκαμε τον εαυτό μας, πάμε να μιλήσουμε και για τη θέληση που γράφει ο Χάρης Πολίτης στο βιβλίο του Καθρέφτης. Πολλοί μιλάνε για όνειρα, πολλοί κάνουν σχέδια, αλλά στο τέλος της μέρας αυτό που ξεχωρίζει είναι κάτι άλλο. Γράφει ο Χάρης Πολίτης στο βιβλίο του Καθρέφτης: πολλοί έχουν όνειρα, πολλοί μιλούν, πολλοί σχεδιάζουν. Λίγοι όμως έχουν θέληση. Και η θέληση είναι αυτή που ξεχωρίζει. Ένα βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα που κυκλοφόρησε και φυσικά θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα. Και από τον Παν-Παν και την Καλλιόπη Μητροπούλου δυναμώνουμε ραδιόφωνο γιατί έρχονται οι μέλισσες με μισή καρδιά.

Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και ο μικρός Τιτανικός των Ελληνικών 93,2 για το τρίτο soundtrack αφιερωμένο στο Λαβρέντη Μαχαιρίτσα στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube. Τώρα όμως θα πάμε στην ομορφότερη ταράτσα της πόλης, στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη, διότι από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ, τα Κούνια στο Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κωμωδία με τον Εμίλιο Χιλάκη, την Αθηνά Μαξίμου, την Μαριάννα του Μασάτου, τον Αλέκο Σισοβίτη και τον Δημήτρη Φιλιππίδη. Θα ζήσουμε το καλοκαίρι αλλιώς φέτος με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Αν θέλεις να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να βρεθείς μαζί μας εκεί, παίρνεις κινητό αμέσως τώρα και μέσω Viber στέλνεις τα Κούνια, κενό, το όνομα και το επώνυμό σου και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία, Χάρης Αλεξίου για τη συνέχεια, να ζήσω ή να πεθάνω.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκι.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Με τον Μίλτο Πασχαλίδη θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, διότι αμέσως μετά έρχεται ο Γιάννης Κότσιρας και έρχεται και το τηλεφώνημα της εκπομπής στον μεγάλο μας διαγωνισμό «Τι παίζει». Γι' αυτό μην φύγει κανείς.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού 93,2. Νέοι καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν. Νέες ιδέες που φέρνουν κάτι καινούριο. Νέες φωνές που αξίζουν να ακουστούν. Αν γράφεις μουσική, αν τραγουδάς, αν έχεις κάτι δικό σου να μοιραστείς, στείλε μας τη δουλειά σου στο info@ellinikos932.gr. Η νέα σκηνή του Ελληνικού σε περιμένει.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Γεια!
6: Γεια! Μια μπύρα θα ήθελα!
5: Ναι! Κάποια προτίμηση?
6: Τι να φτύρα, μωρέ, πώς τη λένε? Εκείνοι που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την πειρά! Κατάλαβες!
1: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
6: Με τον αφρό που πέφτει, ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
5: Να βάλω ένα κρασάκι.
7: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
8: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
7: Και από communication skills?
8: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
7: Ηγετικά προσόντα?
8: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
7: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
1: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix, pavlabeer.gr.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Γιώργος Νταλάρας, Μιχάλης Τζουγανάκης.

0: Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα. Είναι η ώρα για το τηλεφώνημα της εκπομπής σε κάποιον από εσάς που έχει δηλώσει συμμετοχή ήδη στο ελληνικός 93.2.gr και διεκδικεί και τα δύο μεγάλα μας δώρα στον διαγωνισμό μας «Τι παίζει». Πάμε λοιπόν για το τηλεφώνημα της εκπομπής.
1: Παρακαλώ.
0: Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γιάννη, παίζει Γαλάνη, παίζει Μαρινέλα, παίζει και Θεοδωρίδου. Τι παίζει?
1: Δεν καταλαβαίνω. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Λυπάμαι. Μας το έκλεισε ο Γιάννης, γιατί προφανώς δεν θυμήθηκε ότι έπρεπε να δώσει μία και μόνο μία απάντηση. Ελληνικός 93,2. Δυστυχώς έχασε ένα ασύρματο ηχείο Sonos Era 100 White αξίας 229 ευρώ από την εταιρεία Δαμκαλίδης και φυσικά και την συμμετοχή του στη μεγάλη κλήρωση που θα κάνει ο Δημήτρης Μιλιόγλου την 3η 2 Ιουνίου το πρωί στην εκπομπή του για μία προπληρωμένη κάρτα 1000 ευρώ της Τράπεζας Πειραιώς.

0: κοιτάξεις και μ' ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

0: 1978. Μουσική Γιώργος Χατζηνάσιος. Στίχη Μίμη Στιόπουλος. Η Μαρινέλα με το σήμερα ολοκληρώνει και τη δεύτερη ώρα. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ακριβώς στις 9 εδώ Ελληνικός 93,2 για μία ακόμα ώρα με τα τραγούδια μας.
1: Ένα τραγούδι ύμνος στην ελευθερία, την αυθεντικότητα και τη δύναμη της φωνής. Η Όλγα Βενέτη, μετά τις sold out παραστάσεις της Νταλιντά, ενώνει τη Γαλλία με την Ελλάδα με τον πιο μουσικό και

0: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
1: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
0: Και από communication skills?
1: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
0: Ηγετικά προσόντα?
1: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
0: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
2: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Παντού ακούς Ελληνικό 93,2. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια για μία ακόμα ώρα. Και ένα καλωσόρισμα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα μας, με τον Γιώργο Δημητριάδη και το «Σαν να μην πέρασε μια μέρα».
3: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

πως εμοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησε ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύψεις.

Φωτεινή Βελεσιώτου και ο Σταύρος Ιόλας στον Ελληνικό 93,2 με τα διόδια, και αφήνουμε τα διόδια για να παραδώσουμε τις αισθήσεις μας στην άνεση, τη φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο Paros Palace Suites. Στο Paros Palace Suites, να ξέρετε ότι σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή, ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις φυσικά και σουίτες με ιδιωτική πισίνα, για να ζήσετε την τέλεια αίσθηση, να έχετε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και να απολαύσετε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Paros Palace Suites λοιπόν, σημειώστε το, μπείτε για πληροφορίες και κρατήσεις στην ιστοσελίδα parospalace.gr, διότι η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού βρίσκεται εκεί ακριβώς. Και από τη Φωτεινή Βελεσιώτου και τον Σταύρο Σιόλα, στον αέρα μας έρχεται η Νατάσα Θεοδωρίδου με το Φεγγάρι.

Σωτηρία Μπέλου και Δήμος Μούτσης με το Δελές Κουβέντα στον Ελληνικό 93,2. Εδώ που παίζει τα τραγούδια μας, ελληνικός932.gr, εναλλακτικά για τους online. Και τώρα θα περάσουμε σε ένα πολύ πολύ αγαπημένο μου τραγούδι. Ένα τραγούδι που στιγμάτισε την δεκαετία του 90 και απογείωσε την καριέρα των Μπλε. Σε στίχους του Γιώργου Παρόδη και μουσική του Γιώργου Παπαποστόλου, το «Φοβάμαι» λοιπόν, ένα πολύ αγαπημένο μας τραγούδι για το φόβο της αγάπης, το φόβο της εξάρτησης, το φόβο του να αφαιθείς, του να ανήκεις σε κάποιον. Μπλε και «Φοβάμαι»

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεψε, χόρεψε και κάσου τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ακούσε ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Η Ελεονόρα Ζουγανέλη και ο Κώστας Λιβάδας με την επιμονή του σε ένα πολύ πολύ αγαπημένο μας τραγούδι. Και τώρα θα πάμε στην μεγάλη συναυλία του Χρήστου Θηβαίου για τα 30 χρόνια μουσικής πορείας, μουσικής καριέρας, στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Ο Χρήστος Θηβαίος λοιπόν συναντιέται επί σκηνής με τους αγαπημένους του φίλους, με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, τον Μίλτο Πασχαλίδη, τον Γιάννη Χαρούλη, τη Ρίτα Αντωνοπούλου και τον Οδυσσέα Ιωάννου, για να μας ταξιδέψουν στη μοναδική δισκογραφική του πορεία. 30 χρόνια τραγούδια που έγιναν παρέα, που έγιναν στιγμές και αναμνήσεις για όλους μας. Μια επέτειος γεμάτη συνέστημα που θα μας ενώσει ξανά την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Για τις διπλές σας προσκλήσεις, σας έχω από αυτές. Παίρνετε κινητά και μέσω Viber στέλνετε Θηβαίος, κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Χάρης Αλεξίου για τη συνέχεια.

0: Κυφυσιακός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Κι όλο εσένα θέλω μόνο, για κανένα δεν σηκώνω τώρα πια.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

0: Γιάννης Πάριος με το γράμμα του Αντώνη Βαρδί και του Σαράντη Αλιβιζάτου στον ελληνικό 93,2. Λίγο πριν πούμε τις καληνύχτες μας, θα περάσουμε στη Μαρίζα Ρίζου αμέσως τώρα με τη σωτηρία της ψυχής και σε λίγο οι καληνύχτες.
1: Μια παραλία ερημική.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

0: Άδειασε όμως αυτό το ποτήρι του Μίμη Πλέσσα και του Ηλία Λιμπερόπουλου με τη Τζένι Βάνου να ολοκληρώνει τη σημερινή εκπομπή. Με τον Κωστή Λιμπερόπουλο όμως έχετε και αύριο ραντεβού στις 7 ακριβώς εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καληνύχτα και καλό ξημέρωμα σε όλες και όλους. Τα λέμε αύριο στις 7. Φιλιά πολλά.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποπτεύομαι.
2: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο, κάθε φορά είναι τεράστια χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
4: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
5: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
4: Και από communication skills?
5: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
4: Ηγετικά προσόντα?
5: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
4: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
6: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Δημοτικό μπλούς. Με ξεκούρδι στη κιθάρα. Δημοτικό μπλούς.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Έλα πάρε με. Μες στο βυθό σου να βρεθώ. Να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Αν με ρωτάς τι θα μου να χωρίς εμάς, θα μου μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα. Παίζει Ιωαννίδη.
1: Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
2: Χόρεψε, χόρεψε, εργάζω τι σε πονέσαι. Χόρεψε, χόρεψε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

στο πλουτσίν σου μικρό πράγματα, διαφορά ρηγμένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί και δεν

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες. Και ο χορός του κόσμου ράγιζει τους αρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρηκα πρωτοδί.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο.

τραγούδι ύμνος στην ελευθερία, την αυθεντικότητα και τη δύναμη της φωνής. Η Όλγα Βενέτη, μετά τις sold out παραστάσεις της Νταλιντά, ενώνει τη Γαλλία με την Ελλάδα με τον πιο μουσικό και

0: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
1: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
0: Και από communication skills?
1: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
0: Ηγετικά προσόντα?
1: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
0: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
2: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Απ'

0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
1: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει. Όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: χάσαμε.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Σκούπισα τα μάτια τα κλαμμένα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Δεν είσαι εδώ. Δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Με ένα τραγούδι του φίλου μου τον Νίκο Πορτοκάλογλου μ' αρέσει, γιατί λέει να με προσέχεις, γιατί έχω πέσει χαμηλά, να με αντέχεις μέχρι να σηκωθώ ξανά.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Κοσμοράδιος 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Μια χαμένη Κυριακή, τα κρογιαλί είχα πάρει, κι όπως ήμουν σχεδόν

Ακούσε ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Κι όλο εσένα θέλω μόνο, για κανένα δεν σηκώνω τώρα πια.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

θάλασσα μου που δεν έχει τελειωμό. Έρωτα μου, άνοιξε μου την καρδιά σου για να μπω. Έρωτα μου, μες στα μάτια σου.

μου. Ψάχνω χρώματα να γράψω σ' αγαπώ. Ερώτα μου, στο κορμί σου πάλι απόψε ξαγρυπνώ. Ερώτα μου, καλοκαίρι της ζωής μου,

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Βοήθεια Χριστιανή, κοντεύω να φλιπάρω. Ζηλεύω ποιον της μιλά και όποιον την κοιτάει.
0: Παίζει Pix Lux.
2: Πούλα με λοιπόν στο ξαναλέω. Πούλα με για λίγη σιγουριά.
0: Παίζει και Μέλισσες.
3: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: γαμώ το.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
2: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
1: Παίζει Μποφίλιο. Παίζει και Βύση.
3: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.